Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: κάθε πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σα.
1: Πώς ονομάζεστε?
2: Ονομάζομαι Δημήτρης.
1: Νησιώτικο θέλουμε.
3: Νησιώτικο.
1: Ποιο θα πεις?
2: Το Ντάρι Ντάρι.
1: Έλα. Ντάρι Ντάρι.
2: Γιατί δεν λέω και το ρο, όχι τίποτα άλλο. Και βγείτε καλύτερα.
1: Εδώ λέμε μαζί.
4: Κάντε το τουέτο με την Αφαλίδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Πάνω, γύρω.
4: Έλα, εσένα πέρα.
2: Ντάρι Ντάρι Ντάρι. Στο γυαλό πετούνι λαϊ. Ντάρι Ντάρι Ντάρι.
5: One hour later.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας κύριε, πώς ονομάζεστε?
2: Δημήτρης. Όταν λένε το ρυθμός και η ζωή σου σε πιέζει, βάλε 949, τη μουσική σου παίζει. Με Μπέτη, Αθηνά και Μπίλι δεν έχασε κανείς. Νιώσε λίγο τσάμπιον στην κίνηση αν βρεθείς.
1: Δημήτρης,
4: ναι.
2: Εγώ είμαι. Ο παπάς μου είναι ράφτης, η μαμά μου χορταρού και εγώ αριστοκράτης που μιλάω με το ρου.
1: Τέλειο, τέλειο. Σε λατρεύω.
0: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
1: Εσείς είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
4: Βεβαίως.
1: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
4: Ψυχές, παρουσίες.
0: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
6: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
7: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
9: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
10: Έχω κάποια βροχή καρδιά που μ' ανεβάζει.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
11: Μόνο επιτυχίες.

0: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνε σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
1: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
2: Απλά ο καλύτερος.
0: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε Εκτός Ρυθμού, όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
3: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
4: Ο ρυθμός τα σπάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
5: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
3: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
6: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
3: Πάνω κάτω, γύρω γύρω.
1: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
0: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
4: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
5: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
1: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
5: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
6: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
3: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
1: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
7: Το καλοκαίρι.
6: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
3: Και το πρωί το πάμε τάπα.
0: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
3: Καταψύξτε.

0: μέχρι τώρα.
1: Πόσα!
2: Απλά ο καλύτερος.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Είμαι η Peggy Zina και ακούω Ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
5: Ρυθμός 949.
1: Μόνο επιτυχίες.
6: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
0: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
3: Ναι! Αυτός είναι ο σταθμός μου.
4: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
3: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
4: Αν ήμουν άντρας σου, Άννα μου, θα τον έπινα.
2: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα Ρυθμός.
3: Απλά ο καλύτερος.
7: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ Ρυθμό 949.
8: Θα πεθάνω,
9: είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
1: Έχει τους πιο γαμμάτους διαγωνισμούς.
0: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
2: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίο.
3: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
2: Καμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
4: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
5: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
7: Άμα δεν μπορείς να θες μόνο χαμένα.
8: Είμαι η Ιουλία Καλυμάνη και ακούμε.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
3: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
4: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
3: Άντε καλέ, εγώ.
5: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
3: Μα τι λες?
5: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
3: Ποια χαρτιά?
5: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
6: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινά σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
12: Ας πιούμε σε αυτό.
13: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
14: Φραπέ, χαλαρά.
15: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της πρωτέργια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο More.
16: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
16: Γιατί κάνει ψηφιακή
12: ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
12: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
12: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
12: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
18: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
19: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
20: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
21: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,90 και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνι 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη, ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
22: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
23: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
24: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα.
25: Περίμενε.
23: Σύμπαν καλή, πάμε πρωινό.
19: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
26: Πόσα!
27: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
28: Όλη μέρα ρυθμός.
29: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
30: Μπορώ να έχω λίγο το λόγο.
23: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
31: Να σε δω, να σε δω, να σε κάνω.
19: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
32: Μόνο επιτυχίες.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
3: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%.
2: Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
5: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
11: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
12: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
13: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
15: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
16: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
14: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
16: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
3: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
18: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
19: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
20: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Bonjour,
1: bonjour, γιατί έρχεται και το κόφι. Κατεβαίνει τώρα το κόφι να το πιούμε. Να κατεβεί και στο λαρίκι μας επιτέλους. Γιατί, παιδιά, ξεκινάμε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα. Γεια σας, τι κάνετε? Χωρίς να έχουμε πιει μία τζουά καφέ.
0: Μία τζουά καφέ και ξενυχτήσαμε χθες. Γιατί είχαμε νύχτα εκτός ρυθμού.
1: Είδα τα στόρια σου. Τι ωραία, ζήλεψα πάρα πολύ. Δεν κατάφερα να έρθω.
0: Με τον Νίκο Απέργη περάσαμε φανταστικά. Ναι, έρεσε. Πολύ ωραία ήταν.
1: Κάποια στιγμή τώρα τις προσεχείς ημέρες θα τον δούμε και στην οθόνη μας.
0: Όχι, πιο μετά θα το δούμε αυτό το επεισόδιο.
1: Πιο μετά θα το δούμε αυτό. Άρα εσείς ήσταν τυχεροί, γιατί κατά καλό καιρό το ζήσατε πριν από εμάς, αλλά θα το δούμε και στην οθόνη του Αντένα. Θα υπάρξουν οι αρμόδιες αναγγελίες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Είναι το Πάμε Πρωινό μέσα του Ιούλη. Πάει και αυτός ο μήνας. Όχι.
0: Είμαστε 14 του μήνα.
1: Ναι.
0: Έλα, μεσιάστηκε.
1: Ναι, μεσιάστηκε. Ακόμη η ζέστη δεν μας έχει επισκεφθεί πολύ μεγάλη.
0: Ευτυχώς, παιδιά. Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Καταρχάς, καλημέρα και από μένα. Η μέρα είναι Τρίτη. Και δεν έχουμε συζητήσει το. Τι ωραία που έχει και ένα δροσερό αεράκι το βραδάκι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν βγαίνει το πετσί μας.
1: Όχι, όχι, δεν
0: μέσα
1: το
0: Ιουλίου.
1: Πετσί.
0: Τώρα δεν ξέρω τον Αύγουστο αν θα δούμε 45 άρια.
1: Οι μετεωρολόγοι έχουν προσπαθήσει, έχουν βάλει κάτω τα διάφορα έτσι, εργαλεία που έχουν για να κάνουν μια προσομοίωση και να φτάσουν όσο πιο κοντά γίνεται σε μια πιθανή πρόβληση για τον Αύγουστο, γιατί είναι μακριά ακόμη. Λένε ότι φέτος ο Αύγουστος εδώ στα Βαλκάνια και ειδικά στη χώρα μας θα είναι πιο ζεστός από πέρυσι, αρκετά πιο ζεστός.
0: Ναι.
1: Και αυτή, αν βγει αληθινή αυτή η πρόβληση, δεν μου αρέσει καθόλου εμένα. Βέβαια θα λείψουμε εμείς κάμποσο, θα πάμε σε άλλες θέσεις.
0: Πρώτο ο Θεός να μας
1: ναι,
0: γίνει.
1: Να είμαστε γεροί. Αλλά ναι, θα έχουμε πολύ ζέστη.
0: Okay. Ό,τι και να έχει, εσείς εδώ στο ρυθμό 949 με το Πάμε Πρωινό. Ξεκινήσαμε. Ο Βασίλης Φορτούνης, πρέπει να σας πω ότι είναι πολύ όμορφος. Ακόμα πιο όμορφος σήμερα.
1: Κοίτα να δεις. Από τι?
0: Ναι, πού, σκόρδα, μη σε ματιάσω. Δεν ξέρω. Πώς ήταν το βράδυ σου το χθεσινό?
1: Χαλαρό, τίποτα.
0: Χαλαρό.
1: Μάλλον επειδή ξεκουράστηκα. Επειδή δεν είχα έννοιες, γκρίνιες και τίποτα. Ούτε δεν είχα τίποτα γενικότερα.
0: Δεν είχε και γκρίνιες.
1: Ναι.
0: Γιατί ο άνθρωπος, ας πούμε, ο άλλος πήγε στο air conditioning από κάτω για να.
1: Μπράβο. Οπότε
0: δεν
1: μια χαρά,
0: θέμα.
1: Ησυχία. Κοίτα να δεις. Είναι ωραία αυτή η περίοδος, παιδιά, που ξεκινάει για τον καθένα μας. Εμένα μου αρέσει τώρα. Παρόλο που έχουμε κουραστεί όλοι και λέμε άντε πότε θα πάμε διακόπες, αυτή η αναμονή μου αρέσει.
0: Ναι, είναι ωραία.
1: Γιατί κάποια στιγμή θα περάσει αυτή η αναμονή και θα περάσουν και τα υπόλοιπα. Οπότε μια χαρά είμαστε, να έχουμε μπροστά μας μέρες αντιών.
0: Αυτό
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Και
0: μπράβο.
1: Παιχνίδια. Και τραγουδάρες να έχουμε μπροστά μας και στα αυτιά μας.
0: Και μια εκπομπάρα
1: να.
0: Όνειρο.
1: Και μια εκπομπάρα από εδώ μέχρι εκεί. Μπρατ.
2: Μπρατ, πάμε πρωινό.
3: Το ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: αληθινά στο Πάμε Πρωινό. 7 και 10, 14 Ιούλη με Θοδωρή Φέρη, έτσι.
1: Αχ, τι ωραία που είμαστε.
0: Είμαστε πάρα πολύ όμορφα. Περνάμε όμορφα.
1: Είναι όμορφα να περνάς όμορφα, ρε σε Φορτούνιε. Είναι όμορφα.
0: Λοιπόν, θα περάσουμε όμορφα μέχρι να μάθουμε τα viral news.
2: Πόσο ωραία είναι να περνάς όμορφα.
0: Και να ξεκινάνε οι εκτόσεις, οι θερινές.
1: Ξεκίνησαν.
0: Όμορφα, πολύ όμορφα. Ναι,
1: ξεκίνησαν.
0: Και πάνε μέχρι 31 Αυγούστου. Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, το προτινόμενο ωράριο για την Κυριακή 19 Ιουλίου που έρχεται είναι από τις 11 μέχρι τις 8. Θα είναι ανοιχτά.
1: Τώρα που ξεκίνησαν εκτόσεις, πώς λέει ο πατέρας μου μια φράση, λέει: τώρα που έγινε η θάλασσα γιαούρτι, εμείς δεν έχουμε κουτάλια.
0: No news, good news. Λοιπόν, ο Τραμπ, ο Ντόναλντ, ο Δονάλντιος, θα επιβάλλω, λέει, τέλος 20% φόρο σε όλα τα φορτία που περνάνε από το στενά του Ορμούς, γιατί είμαστε πλέον, είπα, ο φύλακας των στενών του Ορμούς. Και τώρα εδώ ταιριάζει και η κατάλληλη μουσική, πραγματικά έτσι. Λάβνει ο Ντόναλντ Τραμπ.
1: Στα 100 ευρώ θέλω τα 20.
0: Τα 20 λέει. Άκου να δεις. Βέβαια μετά βγήκε ότι πρόεδρος και είπε: εντάξει, δεν είμαστε τόσο κακοί. Δεν θα παίρνουμε τα 20. Τώρα είναι υπερβολές, έτσι.
1: Εντάξει, πάντως, θα παίρνουμε τα 10.
0: Τα 10. Πάντως, τρίτη συνεχόμενη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων κατά του Ιράν, ένας νεκρός από χτύπημα της Τεχεράνης σε δεξαμενόπλιο των Εμμυράτων. Και δώστου το πετρέλαιο να ανεβαίνει. Και γενικότερα, τέλος πάντων, δεν μπορείς να βρεις άκρη. Την Πέμπτη θα ενημερώσει τον λαό, τον αμερικανικό λαό, τον Ντόναλντιος, για το τι συμβαίνει στο Ιράν και τον κόσμο. Ο Θεός και η ψυχή του τι θα πει τώρα εκεί πέρα. Ποτέ δεν θα βγάζεις άκρη ούτως ή άλλως. Πάμε παρακάτω, γιατί δεν μπορούμε και να θέλαμε να τα παρακολουθήσουμε αυτά. Κυκλοφόρησαν λοιπόν οι φωτογραφίες, σύμφωνα με τις οποίες αυτές οδήγησαν στην ταυτοποίηση των υπόπτων της Μαφίν 16 χρόνια. 16 χρόνια μετά 16 τη φωνική χρόνια, επίθεση, νομίζαμε 12.
1: Α, το 2010 είχε γίνει, ναι.
0: Λοιπόν, το αντιλαμβάνεσαι. Λοιπόν, τι κάνανε τώρα? Η υποδιεύθυνση δίωξης εγκλημάτων ταυτοποίησε 3 άτομα ως υπόπτους για τον εμπρισμό του υποκαταστήματος της Μαφίν το 10. Συνέδεσαν τους κατηγορούμενους με τους δράστες της επίθεσης. Οι δικηγόροι βέβαια καταγγέλνουν ότι η έρευνα βασίστηκε σε ανώνυμη ηλεκτρονική καταγγελία. Αυτό λένε, ότι όταν δεν θέλουν να αποκαλύψουν τις πηγές τους, λένε ότι κάποιος έστειλε ανώνυμα ένα στικάκι, ένα email.
1: Και καλά κάνουν.
0: Και όλα και καλά κάνουν. Και τόνισαν ότι οι εκθέσεις αυτές των εγκληματολογικών εργαστηρίων δεν καταλήγουν σε βέβαιη ταυτοποίηση των υπόπτων, λένε οι συνήγοροι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν φωτογραφίες που βλέπουν, ας πούμε, ανθρώπους από την πορεία εκείνης της ημέρας, από 12 τον αριθμό, που να φοράνε συγκεκριμένα καπέλα, μαντήλια. Κάποια σακίδια, ας πούμε, τα οποία τα είχαν τροποποιήσει και ήταν μοναδικά. Δηλαδή,
1: α, με στάμπες,
0: με στάμπες, με πράγματα. Μάλιστα. Τα οποία δεν μπορεί, ας πούμε, αυτό δεν ξαναβγαίνει το εργοστάσιο έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα λοιπόν, αφού το βλέπω και μετά από τόσα χρόνια στον ίδιο άνθρωπο,
1: ναι,
0: πάλι μαζί τον γκρουπ το συγκεκριμένο, αντιεξουσιαστές από αυτό το χώρο, μήπως. Και έτσι ξεκίνησε η έρευνα, ναι, και ταυτοποιήθηκαν πολλά πράγματα, παπούτσια, χαρακτηριστικά.
1: Είναι
0: και
1: πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο που έκανε η αστυνομία.
0: Βεβαίως και είναι πάρα
1: πολύ
0: σημαντικό.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Και ελπίζουμε να αποδοθεί η δικαιοσύνη επιτέλους μετά από τόσα χρόνια. Ποιοι προορισμοί, να το αλαφρύνουμε λίγο, πνίγονται από τουρίστες και ποιες ελληνικές πόλεις, Αθηνά μου, βρίσκονται στη λίστα?
1: Πόλεις.
0: Ναι, ναι, πόλεις. Yeah. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με έρευνα, οι 10 προορισμοί με το μεγαλύτερο πρόβλημα υπερπληθυσμού παγκοσμίως είναι το Πουκέτ.
1: Ναι.
0: Στην Ταϊλάνδη, η Πατάγια στην Ταϊλάνδη το νούμερο 2, το Κράμπι στην Ταϊλάνδη, πολύ Ταϊλάνδη στο νούμερο 3, η Μούγλα στην Τουρκία 4, πάμε Μακάο, Χουργάντα, 7 Ηράκλειο.
1: Η Κρήτη μας.
0: Ναι.
1: Το Ηράκλειο.
0: Και 9 Ρόδος.
1: Μπράβο, ρε παιδιά. Καλό είναι αυτό.
0: Καλό είναι αυτό.
1: Άμα υστερούμε σε πληθυσμό στην υπόλοιπη Ελλάδα.
0: Και μιλάμε τώρα και για επισκέπτες.
1: Ναι.
0: Έτσι, υπερεπισκεψιμότητα. Βέβαια, ανάλογα με τον πληθυσμό τους.
1: Βέβαια, μα είναι φανταστικά.
0: Το Ηράκλειο και η Ρόδος. Και μετά τη Ρόδος, 10 είναι το Μαϊάμι.
1: Άκου τώρα.
0: Και φεύγουμε με μια εξυπνάδα που έκανε η FIFA. Και το είδα χθες και λέω: κάτσε να το σχολιάσουμε. Τι κάνει η FIFA τώρα με το Μουντιάλ? Πουλάει κομμάτια γρασιδιού από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου για $450. Δηλαδή σου κόβουν το αυθεντικό γρασίδι μαζί με το χώμα.
1: Ναι.
0: Τόσο πλακέτα, ας πούμε, είναι σε πλακάκι. Και στο πουλάνε $450. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι υπάρχουν άνθρωποι που το αγοράζουν, ας πούμε, έτσι.
1: Να πάρω εγώ τώρα να δώσω μια 500 ρου.
0: Για να έχεις το γρασίδι που...
1: Γιατί για να έρθει από εκεί θα θέλει και ένα 50 μεταφορά.
0: Γιατί, ρε παιδιά?
1: Για να έχω το κομμάτι το γρασίδι. Και που ξέρω εγώ τι είναι και από εκεί το γρασίδι. Και δεν
0: σωστά
1: μου έχει πάρει έναν τάπητα, τον έχει κόψει και στον πουλάει 500 ευρώ
0: δηλαδή
1: το κομμάτι.
0: Μου κάνει όμως εντύπωση. Τι είναι αυτό το επιχειρηματικό τώρα σχέδιο?
1: Ναι.
0: Από το MetLife Stadium στο New Jersey.
1: Σου λέει το έχει πατήσει ο Μέση αυτό το, ναι, αυτό το γρασίδι.
0: Καλά, δεν αγοράζω κάτι άλλο με 450. Θα φτιάχνω τον κήπο ολόκληρο.
1: Εδώ ρε εσύ ποδολάγνη, σου στέλνουν.
0: Φωτογραφία.
1: Ναι, πάτα ξέρω εγώ ένα χαλάκι και ναι.
0: Το τόστ που πατήσαμε.
1: Το τόστ, ναι.

0: Μπάνι, αφήνω στον επόμενο. Συνεχίζει το Πάμε Πρωινό, ακάθεκτο, μέχρι και τις 10 είμαστε εδώ. Ελάτε να ξυπνήσουμε μαζί, να χαμογελάσουμε. Το καταλαβαίνουμε ότι μπορεί να είναι μια δύσκολη Τρίτη και για μας, αλλά χαμογελάμε, γιατί έχουμε και τους φίλους μας εδώ που μας στέλνουν μηνύματα. Το ζητήσατε και το κάνουμε.
1: Α, μπράβο.
0: Το ζητήσαμε και το κάνετε.
1: 6-9-37-9-49-9-49 είναι το Viber του ρυθμού. Εδώ που θέλουμε να μας στέλνετε καθημερινά τις καλημέρες σας, από ποιο μέρος της Ελλάδας και να μας ακούτε. Από πού μας έχουν στείλει καλημέρες.
2: Καλημέρα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Έλα, ρε Λευτέρη. Ναι.
2: Καλημέρα σε εσάς, στους ακροατές σας.
1: Χθες δεν έστειλε.
0: Έστειλε 10 παρά.
2: Καλή Τρίτη να
1: έχουμε. 10 παρά.
0: Χθες άρχισε.
1: Τον πλάκωσε το Πάπλο.
3: Καλημέρα, παρεάκι μας. Καλημέρα, Σιλούλα. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλώς την να.
3: Να έχουμε μια όμορφη μέρα. Φίλια πολλά.
0: Σιγά.
1: Καλή
0: σιγά,
1: Τρίτη.
0: Σιγά. Τώρα γιατί έχουμε εδώ πέρα επισκέπτες ενοχλητικούς.
1: Τι είναι αυτό τώρα
0: κουνούπια
1: πάλι.
0: Πάλι.
1: Έλα ρε παιδί μου.
0: Ποιους συμπάνε περισσότερο τα κουνούπια, το ξέρεις?
1: Αυτούς που έχουν αλφα θετικό αίμα, λέει.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Άτομα με ομάδα αίματος μηδέν.
1: Πού το βρίσκουν, είναι σπάνιο.
0: Είναι σπάνιο, μάνα μου έχει μηδέν
1: και
0: αρνητικό.
1: Και ο Γιάννης έχει μηδέν.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, θετικό όμως.
0: Θετικό, αρνητικό.
1: Α, εσένα έχει μηδέν αρνητικό, ακόμα πιο σπάνιο.
0: Το αρνητικό δίνει σε όλους.
1: Ναι. Και παίρνει μόνο από μηδέν αρνητικό.
0: Παίρνει μόνο από τον εαυτό. Το μηδέν θετικό δίνει σε όλους εκτός το μηδέν αρνητικού.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, άρα όσοι έχουν μηδέν τσιμπιούνται.
1: Ναι.
0: Όσοι εκπνέουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Αυτό τώρα πώς βγαίνει το διοξείδιο.
1: Κάνει.
0: Όσοι εκπνέουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Δεν ξέρω τώρα ποιοι εκπνέουν πολύ διοξείδιο του άνθρακα. Άτομα με υψηλή θερμοκρασία σώματος, όσοι είναι πιο ζεστοί λοιπόν έτσι και υδρώνουν πιο πολύ.
1: Δηλαδή υδροτσίλα το τραβάει.
0: Και ειδικά άμα πιείς και αλκοόλ, ακόμα περισσότερο το αλκοόλ.
1: Ναι.
0: Άμα φοράς σκούρα ρούχα, κάτι. Έρχονται στα σκούρα τα ρούχα.
1: Ναι.
0: Και αν έχουν γεννηθεί έτσι με αυτό το λεγόμενο ελκυστικό μικροβίωμα, έχουν συγκεκριμένες χημικές ενώσεις στο δέρμα που τα έλκουν. Τώρα ποιοι είναι τυχεροί? Που δεν τσιμπιούνται πάρα πολύ.
1: Α, για πες.
0: Όσοι έχουν χαμηλότερο μεταβολισμό, άρα και εκπνέουν λιγότερο διοξίδιο του άνθρακα.
1: Άρα αυτοί με μεγάλο μεταβολισμό, δηλαδή οι αθλητές εκπνέουν πολύ διοξίδιο.
0: Και ίσως αυτοί που εκπνέουν λιγότερο.
1: Ναι.
0: Και ίσως αυτοί που φορούν ανοιχτόχρωμα ρούχα. Με απλά λόγια, αυτοί που δεν φαίνονται νόστιμοι στα κουνούπια. Κατάλαβες.
1: Πώς να γίνει να μην φαίνομαι νόστιμη στο κουνούπι
0: που
1: τον
0: φοράς το λευκό.
1: Δεν φορά το
0: σε
1: λευκό.
0: Έχει τσιμπήσει σκνίπα τώρα εδώ μέσα. Εμένα με έχει ταράξει με τον κρύπο φορά το σκούρο.
1: Α, θέλει ανοιχτά ρούχα,
0: ναι.
1: Να φοβάται. Σου λέει μην πλησιάσω εκεί.
0: Δεν το ξέρα.
1: Άμα πιεις λιγάκι αλκοόλ όμως έρχεται. Σου λέει θα πιούμε καλά. Πάμε για ένα ποτάκι, σου λέει. Το ένα κουνούπι στο άλλο. Πάμε. Φάει αυτό να έχει πιει δύο παλόμες.
0: Με την κατάντα και τον απόν. Μέχρι το διάλειμμα.

0: τα κολλασμένα.
1: Πάμε για διάλειμμα γρήγορα, γρήγορα, ρε παιδί μου.
2: Γρήγορα, γρήγορα, κάθε μέρα και γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό το δίκτυο Vodafone δυναμώνει φορτούνη. Ναι. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut.
1: Okay,
2: μάθετε περισσότερα για το δίκτυο της Vodafone στο vodafone.gr.
1: Ωραία, θα κάνουμε διάλειμμα.
2: Ναι, θα κάνουμε ένα διάλειμμα τώρα.
1: Πηγαίνουμε προς διάλειμμα.
3: Ή την ή επίτης. Ή την ασπίδα φέρων επανιένεδη ή επαυτής φερόμενος.
2: Μάλιστα.
3: Υγιένετε και έρωστε.
2: Έρωστε. Έρωστε κι εσείς και μην φύγει κανείς. 10, 9, 8, 7, 7.
4: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για 2 μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα, γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
3: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά, αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
4: Green.
3: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
11: 10 χρόνια Spotable. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά. Αριστερά.
12: Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ?
13: Αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Μονοθέσιο.
14: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
19: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
20: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
21: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
23: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
22: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
24: Πάμε πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα στο ρυθμό 949.
0: Welcome back. Καλώς ήρθατε στο Πάμε Πρωινό. Εσείς που τώρα μπήκατε στους δέκτες σας, που τώρα ξυπνήσατε και λειτουργήσετε το ραδιόφωνο σας ή το soundist.gr, ελάτε μαζί μας στην παρέα μας, γιατί εδώ λέμε αρκετές βλακίες πρωινιάτικο.
1: Γιατί καλέ. Λέμε σοβαρά πράγματα, επειδή γελάμε δηλαδή. Τι να κάνουμε, αφού από αυτή την πλευρά της ιστορίας θέλουμε να είμαστε.
4: Καλημέρα Βασίλη. Καλημέρα Αθήνα. Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Τι ωραία.
4: Το πρωί πηγαίνοντας για δουλειά. Είστε υπέροχοι.
1: Ευχαριστούμε.
0: Είδες που παίρνουμε τα κομπλιμέντα μας.
1: Σούπερ. Ανέβηκα τώρα ψυχολογικά, ε!
0: Να πάμε να πάρουμε και νέα προϊόντα Mr. Grand, να ανέβουμε κι άλλο, να το δοκιμάσουμε σήμερα κιόλας από το Μασούτι, που είναι μαζί μας κάθε μέρα, από επιλεγμένες πρωτεσίλες, με τρόφιμα, με φροντίδα, με καθημερινές λύσεις, με την υπογραφή που εμπιστευόμαστε εδώ και 50 χρόνια σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτις, ποιότητα και οικονομία μαζί.
13: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Πράκτορ, πρέπει τώρα να μας ενημερώσεις για το τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
0: Λοιπόν, σηκώνω το μικρό των ντρόουν τώρα, γιατί ακόμα δεν έχει πολύ κίνηση, και βλέπω να πετάει πάνω από τον Κηφισό και να παρακολουθεί την ροή στο κατέβασμα που είναι πυκνή. Όπως και στο ανέβασμα μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, επίσης πυκνή. Μέσα στο λιμάνι του Πειραιά υπάρχει ένα πήξιμο. Κατά τα άλλα, αν βγαίνετε από την πόλη και πηγαίνετε από το Χαϊδάρι μέχρι την Ελευσίνα, έχει το πρωινό μποτιλιάρισμα.
13: Ο καιρός σήμερα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
1: Έλα, έλα το φρέσκο. Έλα ένα καιρό που έχω σήμερα. Αγάπη μου. 32 βαθμούς Κελσίου η ύψιστη και η μεγαλύτερη θερμοκρασία. Αυτό τι σημαίνει?
0: Τι?
1: Παράδεισος η Αττική, αγάπες. Έως και 32, πάρε πάρε το λιτρίνι, το φρέσκο. Το ψάρι, κύριε, να το κοιτάτε από το μάτι. Αν το μάτι είναι υγρό και δεν είναι κόκκινο, είναι ολόφρεσκο. Τώρα το πιάσαμε, να βάλω ένα κιλό.
0: Να βάλετε.
1: Να βάλω δύο λιθρινάκια.
0: Να βάλετε.
1: Τα θέτε. Να βάλω και 3-5 μποφόρ στα ανοιχτά θαλάσσια τμήματα, να είναι ισχυρή, έτσι λιγάκι άνεμη. Δεν αναμένονται βροχές στην Αττική. Θέλει λίγη προσεχούλα, λίγη προσοχή, έτσι, γιατί τα 5 μποφόρ είναι λιγάκι, ας πούμε, να το. Αυτά είναι. Να βάλω και ένα λαγοκέφαλο.
0: Όχι,
1: προσοχή
0: καλέ.
1: Στο λαγοκέφαλο, κυρία.
0: Λοιπόν, τι καιρό θα κάνει?
1: Θα κάνει, είπαμε, 32 βαθμούς μέρα. Φανταστική. Η μεγαλύτερη 32 βαθμούς.
0: Καταπληκτικά.
1: Τι σημαίνει
0: παιδιά
1: αυτό?
0: Τι?
1: Το βράδυ θα πέσει στους 20.
0: Ωραία. Λοιπόν, μετά το διάλειμμα, όχι, μετά τη Ρία Ελληνίδου και τον Γιώργο Μαζονάκη, συζητάμε το θέμα ημέρας. Ελάτε να ανοίξουμε τα κοιτάπια μας στη συζήτηση.

0: Μάρτης με Γιώργο Μαζονάκη. Αγαπώ σημαίνει στο ρυθμό 949. Μόρτιδες, εδώ είμαστε οι
1: λοιπόν,
0: πρωινοί.
1: Θα σε κουφάνω τώρα, τι? Θα σε τρελάνω τώρα, θα σου πάρω τα μυαλά. Από πού μας έστειλαν καλημέρα?
0: Από Ελλάδα.
1: Καλημέρα, ναι. Από το εργοστάσιο Μπετονίτη στη Μήλο.
0: Έλα τρελανέ μας ρε παιδί μου.
1: Έλα η Μήλος.
2: Λαστιχώμα και τσιμέντο.
1: Γεια σας ρε παιδιά. Γεια σας, στο εργοστάσιο ρε, Μπετονίτη.
0: Τι είναι το Μπετονίτης δηλαδή?
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Μπετό φτιάχνουνε.
1: Ναι, Μπετονίτης. Στη Μήλο έχει. Άκου τώρα από πού μας ακούν οι άνθρωποι.
0: Από το εργοστάσιο Μπετονίτη.

0: Και εσείς απαντάτε στο 6937-949-949, το Viber του ρυθμού. Θέλω σήμερα να... Σήμερα ανοίγω μεγάλο θέμα. Ανοίγουμε θεματάρα τώρα εδώ. Κρατήσου, Φορτούνη, από την καρέκλα.
1: Έλα, επίκαιρο θέλω, επίκαιρο.
0: Επίκαιρο, πιο επίκαιρο δεν γίνεται.
1: Δηλαδή,
0: εγώ
1: κουνούπια.
0: Είμαι ο άνθρωπος, θα σας το πω, που συχαίνω με το κάμπινγκ.
1: Α,
0: οπότε,
1: μου αρέσει.
0: Λοιπόν, θέλω να μου πείτε ποιος είναι ο μεγαλύτερος λόγος που δεν θέλεις να κάνεις κάμπινγκ. Τι είναι αυτό στο κάμπινγκ το οποίο σε αποτρέπει στο να πας να κάνεις διακοπές σε ένα κάμπινγκ, ελεύθερο είτε και οργανωμένο?
1: Εγώ να πω γιατί μου αρέσει. Κοίταξε.
0: Εσύ πες, τι είναι αυτό που σε ενοχλεί σε ένα κάμπινγκ, στο κάμπινγκ, στις διακοπές με κάμπινγκ, τι είναι το πιο ενοχλητικό?
1: Το ελεύθερο είναι δύσκολο. Επικίνδυνο, στα περισσότερα σημεία απαγορεύεται.
0: Ναι.
1: Αν βρεις λοιπόν σημείο που επιτρέπεται,
0: ναι,
1: είναι πολύ δύσκολο να διαλέξεις το σωστό μέρος για να βάλεις τη σκηνή και να στήσεις.
0: Αυτό θέλω να μου πείτε.
1: Τι?
0: Το μεγαλύτερο λόγο που σε αποτρέπει στο να κάνεις διακοπές με κάμπινγκ. Α, μπράβο. Κατάλαβες. Ξεκίνα λοιπόν. Εγώ θα βγάλω μια λίστα.
1: Όχι
0: μεγάλη,
1: τόσο το μπάνιο,
0: ναι,
1: η τουαλέτα.
0: Η τουαλέτα. Η κοινόχρηστη τουαλέτα.
1: Όσες φορές, λίγες, έχω πάει για ελεύθερο κάμπινγκ. Κάπου στο κοντινό περίμετρο, σε απόσταση μέχρι ενός χιλιόμετρου,
0: υπάρχει
1: τουαλέτα.
0: Υπάρχει τουαλέτα.
1: Αν δεν υπάρχει τουαλέτα,
0: ναι,
1: δεν γίνεται, ρε παιδιά. Δηλαδή πρέπει να πάρει χημική μαζί.
0: Στο οργανωμένο πάμε τώρα. Πάμε στο οργανωμένο.
1: Στο οργανωμένο μια χαρά άνετα.
0: Είναι μια χαρά.
1: Μπορώ να κάτσω μήνα ολόκληρο.
0: Που ξυπνάς το πρωί.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Και βάζεις το μαύρο γυαλί τάσος μπουγάς και βγαίνεις έξω και αρχίζουν τις καλημέρες. Μα θα σκάσει φούσκα σου, αγάπη μου, το πρωί και πρέπει να διανύσεις 500 μέτρα. Σε ποιο κάμπινγκ
1: έχεις πάει? Είναι μεγάλο το κάμπινγκ. Έχω πολλές τουαλέτες.
0: Ναι, πολλές τουαλέτες έχουν. Εγώ δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Να ξυπνάς πρωί πρωί να ακούς το τζιτζίκι να βαράει. Ο ήλιος να λιώνεις μέσα στο πλαστικό. Να πάει 7 η ώρα και να νομίζω ότι είναι 12, να πρέπει να σηκωθείς γιατί ζεματάει η σκηνή. Αυτό είναι το ωραίο.
0: Εγώ έπαιρνα και τη φίλη μου μαζί, την κολλητή μου την Πόπη. Και τη Μαρία. Τις έπαιρνα μαζί, είναι δίδυμες.
1: Για τη Μωρία.
0: Η μία ή την άλλη. Όχι. Γιατί έπρεπε να μου διαλέξει σε ποια τουαλέτα θα μπω.
1: Να μπουν πρώτα να τσεκάρουν και να σου πούνε ελεύθερα, περάστε.
0: Διάλεξε πια. Έπρεπε να μας δει στη ρουτίνα μας το πρωί. Ξυπνάγαμε, δεν μιλάγαμε, δεν λέγαμε τίποτα. Πηγαίναμε στην τουαλέτα, άνοιγε τις πόρτες, κολλητή μου. Εδώ, μου έλεγε η Μαρία, μπες. Μου διάλεγε την τουαλέτα, γιατί δεν θέλω να ζήσω.
1: Βοηθός.
0: Αφού ξέρουν ότι έχω προβλήματα με τις τουαλέτες.
1: Ωραία.
0: Βάσανο η τουαλέτα. Άλλο.
1: Μετά, άλλο πρόβλημα είναι το να μπορείς το βράδυ να έχεις τα πράγματα τακτοποιημένα σε σωστό σημείο, γιατί δεν βλέπεις. Δηλαδή να φροντίσεις να έχεις φως στα κέρια σημεία που χρειάζεται.
0: Λοιπόν, έχεις τη ζέστη, έχεις την έλλειψη φωτός, έχεις την τουαλέτα που ψάχνει να
1: δεν πει,
0: γιατί να πάω να κάνω κάμπινγκ? Σε παρακαλώ. Ένα θέμα έχει. Ένα
1: έχει
0: πράγμα είναι το
1: γοητεία.
0: Θετικό. Το ότι είναι μέσα στη θάλασσα όλη μέρα. Αυτό είναι η γοητεία.
1: Είναι και πιο οικονομικό.
0: Ναι.
1: Αρκετά πιο οικονομικό. Για ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να περάσουν τις διακοπές τους στο 20ήμερο εκεί πέρα μπορούν.
0: Τώρα που στο λέω εγώ, ο νησιός μου είναι σε κάμπινγκ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το
0: έχει
1: καταλαβαίνω.
0: Έχει πάει, γιατί η αδελφή μου είναι το άκρος αντίθετο από μένα.
1: Βέβαια.
0: Μόνο κάμπινγκ.
1: Μαζί
0: και μου λέει, τι, σε τροχόσπιτο, βιλάρες έχουν φτιάξει? Όχι, εγώ θέλω σκηνή. Άκου τώρα.
1: Εντάξει, το τροχόσπιτο είναι ακόμα καλύτερο.
0: Εγώ έτσι θα πήγαινα, έτσι.
1: Ναι, ναι,
0: πάει.
1: Το τροχόσπιτο είναι ακόμα καλύτερο. Οκ. Okay. Ο κόσμος μας ακούει γιατί είναι μεγάλο μπιφ αυτό και έχει δίκιο στις παρέες.
0: Πολύ μεγάλο.
1: Προτιμάνε κάμπινγκ ή δωμάτιο. Και εμείς δεν θέλουμε να πούμε, θέλουμε να μας πείτε για ποιο λόγο δεν προτιμούμε το κάμπινγκ. Δεν το θέλετε.
0: Ναι. Ποιο είναι το χειρότερό σου στις διακοπές με κάμπινγκ? Τι είναι αυτό που σε δυσκολεύει περισσότερο? Στείλε μας το 6937-949-949, το Viber του σταθμού.
2: Παγωτό, αντιλιακό και πάμε πρωινό.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

0: εξής.
1: Έφτιαξα τα τζιμπράγκαλα μου, έρχομαι μαζί σας για κάμπινγκ. Not.
0: Όχι,
1: όχι, βέβαια.
2: Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει, τον μεγαλύτερο λόγο που σε αποτρέπει αυτό που συχαίνεσαι στο κάμπινγκ, θα μας πεις.
1: Ο λόγος που δεν θα πήγαινε για κάμπινγκ.
2: Δεν θα πήγαινες για κάμπινγκ, ο βασικότερος.
1: Το αλφάβητο με τι ξεκινάει, αγάπη μου?
2: Με το αλφα.
1: Άνεσης.
0: Άνεσης.
1: Ποια άνεση έχει στο κάμπινγκ?
2: Καμία, στο λέω εγώ.
1: Καμία απολύτως. Που στριμοκολιάζεσαι μέσα, που έχει ζέστη,
2: να
1: που σε τρώνε τα κουνούπια,
2: ναι,
1: που βγαίνει και σε βλέπει ο άλλος που είσαι σαν το χαρό πρωί-πρωί, που δεν θα κατουρίσει να σε πιάσει κανένα κόψιμο και να
2: τρέξει.
1: Γιατί όταν νοικιάζω καμπάνα δεν μπορώ να είμαι στην παραλία.
0: Ναι, μπορείς. Μην μου απορρίψετε τα επιχειρήματα.
1: Θέλω, αγάπη μου, να πάω διακοπές. Θέλω να μου επιρετούν, να μου στρώνουν τα κρεβάτια.
0: Όλοι μας.
1: Να μου φέρουν τα φαγητά.
0: Ωραίο.
1: Στο πιάτο.
0: Μπράβο.
1: Και να μην κάνω τίποτα. Μην σηκώνω την κολάρα μου από την
0: ωραία
1: καρέκλα.
0: Πήγαινε πρώτα, κάνει λίγο κάμπινγκ. Ζήστο και αυτό.
1: Έχω
0: το θέμα.
1: Έχω κάνει πάρα πολύ κάμπινγκ στη ζωή μου.
0: Ωραία. Και μετά κάνει και το άλλο.
2: Και δεν ήμουν αποτελέσματα.
0: Κάνει και το άλλο.
1: Όλο το βιός μας φορτώναμε για να πάμε στο κάμπινγκ στη Θάσο. Δεν μου αρέσει τίποτα στο κάμπινγκ.
0: Α, και εμείς τώρα που το λες. Στα Γιάννα πηγαίναμε
2: σε
1: όλο μας το βιός.
0: Στο πώς λεγόταν ένα ρίσμα, Μονόλιθο. Στο Μονόλιθο στην Οικουμενίτσα.
2: Πηγαίνατε για κάμπινγκ.
0: Ναι.
1: Ο πατέρας μου, εκεί που πηγαίναμε πάντα για να κάνουμε κάμπινγκ, φαντάσου, είχε μπει με μάσκα και καθάρισε, επειδή είχε πέτρες μεγάλες μέχρι να μπει μέσα και άμμο. Μπήκε και καθάρισε, έκανε διάδρομο για να πατάμε να μπαίνουν.
0: Είδες,
2: παιδιά, πραγματικά, σαν παιδί,
0: αυτοσχέδια ντουζ.
2: Όταν κάνεις διακοπές με τους γονείς σου, αυτό που λέει, σαν παιδί, και έχεις τις δικές σου ιδιοτροπίες, γιατί έχεις την προσωπικότητά σου και τις έχεις διαμορφώσει. Ναι. Και οι γονείς σου είναι τρελαίοι. Δηλαδή, εγώ, οι γονείς μου ήταν τύπου να κάνουμε και μια ώριτσα στάση εδώ πέρα κάτω από τη φύση.
0: Ναι,
2: και
0: ναι,
2: θυμάμαι φιαλτικά παιδικό τραύμα, το μικροφοβιακό παιδί, που εκατέβαινα και έλεγα: πού να κάνουμε στάση? Εδώ πέρα, έλα, άπλωσε την ψάθα να ξαπλώσουμε. Μα εδώ είναι γεμάτο κατσικοκούραδα, τους έλεγα. Πού θα ξαπλώσω εγώ το δόλιο?
0: Εσύ είχες άλλα προβλήματα με
2: ναι,
0: τη φύση.
2: Δηλαδή, κοίταξε, ήταν ζεν, έτσι.
1: Τη λατρεύω και εγώ τη φύση.
0: Ναι.
1: Δεν την απολαμβάνω αν ζήσω έτσι. Θα κάνω 100 δουλειές. Δηλαδή, εμένα θα με πιάσει η τακτική,
2: ναι,
1: τέτοια μου είναι η νοικοκυροσύνη μου.
0: Εντάξει,
1: και θα δω αυτά τα βίντεο
0: κάμπινγκ
1: που βλέπω στο κάμπινγκ, ναι, που τα έχουν όλα τέλεια, που φουσκώνουν αυτές τις σκηνές δίπλα από το ποτάμι. Το έχετε δει,
2: ναι,
1: αυτό?
2: Τα έχουμε δει.
1: Που είναι φανταστικές.
0: Που βρίσκουν και χρόνο να στείλουν και το κινητό και να τραβάνε όλα αυτά.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό, να αλλάζουν γωνίες κάθε φορά.
1: Καλά, κάποιο κάθεται και κάνει αυτό και κάποιο κάνει το.
0: Όχι, η ίδια το κάνει. Πάει, στείνει το τέτοιο τρίποδα
2: και στρώνει
0: εδώ πέρα.
1: Και τα βλέπει όλο σε χρόνο ντετέ.
0: Και λε τι ωραίο που είναι.
1: Το κάνω και εγώ και σου παίρνω από το πρωί στο βράδυ για να κάνεις όσα έκανε αυτό.
0: Έλα, παιδιά, έχει.
1: Και έχουνε και σομπίτσες και τέτοιο.
0: Άρα...
1: Και
0: σε...
1: Πού τα κουβαλάνε όλα αυτά, καλέ, φορτηγό έχουν.
0: Άρα πείσα στέι ότι δεν έχετε πάει με τη σωστή παρέα. Να βάζετε τους άλλους να τα κάνουν.
1: Η σωστή παρέα είναι, θα τα κάνουν όλοι οι άλλοι και εγώ θα κάνω.
0: Ναι, και να λες, κάτσε να βοηθήσω
1: και
0: εγώ λίγο.
1: Και θα λένε, την καϊδούρα η μαγκύρα, δεν σηκώνει τον κόλλο της.
0: Θα κάνεις αυτό το γρήγορο, θα πας πέρα δόθε χωρίς να κάνεις τίποτα.
1: Να μου τα στρώνουν τα κρεβάτια.
2: Την μαγκύρα 6937-949-949 στο Viber. Στείλτε μας κι εσείς. Τι σε ενοχλεί περισσότερο στο κάμπινγκ?
0: Για να βοηθήσουμε από το λίγο. Δεν κάνουμε τίποτα.

0: κάμπινγκ, είτε πάτε σε πεντάστερο, χρειάζεστε για την απόλυτη αντιλιακή προστασία στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας να επιλέξετε το Luxurious Sun Care Stick SPF 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ούλες, και με μη λιπαρή υφή και αόρατο φινίρισμα προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Η Intermedita, μέγας χορηγός ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής εταιρείες στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Πάμε διάλειμμα!
1: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Eva Intima, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.
2: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
6: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
5: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
8: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
9: Παπαστούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
13: Από τον Christopher Nolan.
14: Tell us me you will come back.
15: What if I can't?
13: 16 Ιουλίου.
16: Get your weapons ready.
13: Το έπος είναι εδώ.
17: No one could stand between me and home.
13: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
18: Let's go!
13: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
19: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
20: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
19: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
21: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
22: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
23: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αθαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
24: Ρυθμός 949.
0: λοιπόν, πάμε για τη δεύτερη μας ώρα, αφού μας ακούνε και μέχρι τη Μήλο. Τελικά βρήκαμε την Ομπετονίτη.
14: Όχι, ρε παιδιά, δεν μας στείλανε.
0: Γιατί εγώ δεν. Μπετόν θα είναι. Φτιάχνουν μπετόν στη Μήλο.
14: Άλλο είναι, να ξέρεις.
0: Κάτι άλλο είναι. Κανένα ορυκτό θα είναι, ρε. Εκεί έχει και κάτι πέτρες.
16: Παιδιά, θα σας πω αμέσως τι.
0: Σαν.
14: Πάντως είναι τέτοια εργασία.
0: Ναι. Σαν λατομία.
16: Είναι φυσικό αργυλικό πέτρωμα ηφαιστιακής προέλευσης. Με εξαιρετική απορροφητικότητα και διωγγωτικές ιδιότητες.
0: Ορίστε.
14: Βαρέα τα ένσημα είναι εκεί πέρα, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα.
16: Χρήση.
14: Και μας ακούνε οι άνθρωποι.
16: Α, η άμμος της γάτας, ας πούμε, λέει είναι ο Μπετονίτης.
0: Α,
16: που
0: ναι.
16: Απορροφά τα υγρά, ναι, γι' αυτό λέει η
14: διακοτική. Και βρήκαν οι άνθρωποι το χρόνο ανάμεσα εκεί πέρα στα σκαψίματα να μας στείλουν και μήνυμα.
16: Τους ευχαριστούμε που μας ακούνε.
0: Τα φιλιά μας στη Μήλο.
16: Βεβαίως.
0: Το πιο ωραίο μέρος εκεί στο Κλέφτικο είναι. Άντε γεια. Άντε γεια στο Σαρακίνικο. Άντε γεια. Και το άλλο που είναι μεταξύ Μήλου και Κιμόλου, το βράχο που πηγαίνουν όλα τα φουσκωτά. Έχω πάει και εκεί. Πολύ ωραίο. Πώς θα είναι,
16: ωραία.
14: Τώρα εμείς ονειρευόμαστε και... νησιά, το καταλάβατε έτσι σαν τώρα.
0: Τι να ονειρευτούμε, τι να ονειρευτώ, ρε, το ελεύθερο κάμπινγκ. Να μυρίσουν τα σκατά του αλουνού δίπλα να μου πούνε.
14: Έχει και η Μήλο
0: κάμπινγκ. Και
14: η Μήλο έχει κάμπινγκ.
16: Τα συγχαίνεται πιο πολύ και από μένα.
0: Ε, βέβαια.
16: Εγώ, ας πούμε, θα πάω και σε ένα τροχόσπιτο να μείνω οργανωμένο.
0: Ρε, και σε όγκο και τροχόσπιτο έχω μείνει και σε οργανωμένο κάμπινγκ έχω μείνει και ελεύθερο κάμπινγκ έχω κάνει, σου λέω μικρή. Πολύ.
16: Δεν το θες
0: καλά.
16: Καλά, εγώ βρήκα τον άνθρωπό μου τώρα.
14: Βάζει το αντικονοπικό σου. Το φιδάκι εκεί πέρα και κάνεις και κουσκούς στις γύρω
16: σκηνές. Να πούμε και θετικά.
14: Έχει πολύ socializing.
16: Το θετικότατο, δηλαδή ο νούμερο ένα λόγος να πάω στο κάμπινγκ είναι η μπίριμπα.
14: Μπίριμπα πού? Στο πάτωμα?
16: Φίλε,
14: ο κλαδόν δεν έχω χειρότερο για τη μέση.
16: Από τραπέζι σε τραπέζι. Κάθε τροχόσπιτο στείνει μπιρίμπε το βράδυ. Να πα εκεί. 12 ώρα κλείνουμε με μπιρίμπα.
14: Με τη λουξ τη λάμπα.
16: Μπιρίμπα, φιδάκι.
0: Μπύρα και Άγιος ο Θεός.
16: Αυτό είναι ωραίο.
14: Και από κάτω να σε ροπέζει έτσι να τάσεις
0: το
14: δωρίδο.
0: Το μόνο
14: λίγο.
0: Ωραίο που στο κάμπινγκ βρίσκω εγώ είναι ότι παίρνεις μόνο μαγιό και παρεό.
16: Ναι, και αυτό είναι θετικό.
14: Είδες.
0: Το μόνο.
14: Αλμύρα.
16: Να βρίσκουμε και κάτι
0: σαγιονάρα,
16: θετικό. Ναι.
0: Flip flop, μπικίνι και παρέω. Τίποτα άλλο δεν χρειάζεται.
14: Ένα-ένα μας τα
0: φέρνετε. Θα βγεις έξω όταν πας στο κάμπινγκ.
14: Ένα-ένα σας αρέσει τώρα τελικά.
0: Δεν μας άρεσε. Ένα βρήκαμε. Στα 100 αρνητικά. Ένα.
14: Ωραία. Και άμα έχεις τραντισσοράκι και παίζει αριθμό 949.
16: Αυτό θα ήταν το θετικότερο όλο.
0: Γιατί δεν μπορώ να έχω στο κινητό, στο ξενοδοχείο κινητό και να παίζει.
16: Αν μας ακούτε από κάμπινγκ, στείλτε μας story θέλουμε να μας τα

0: Προσέξτε την καρδιά μας, προσέξτε τα αυτιά μας και τα μάτια μας. Γύρευε τώρα τι μας έχει φέρει στο όλα στη φορά η Αφαλίδου. Γύρευε.
1: Όλα, θέλω να τα ξέρω όλα.
2: Όλα στη φορά.
1: Όλα.
3: Χαλαρά πράγματα, ξέρετε. Οι celebrities είναι διακοπές, τα τηλεοπτικά δεν υπάρχουν.
4: Α, οπότε, δεν τρέχει πολύ πράγμα.
3: Οπότε ωραία πραγματάκια, χαλαρά. Όπως αυτό το νέο που ακούσαμε.
4: Τι?
3: Τώρα, άκου λίγο αυτό που θα παίξει.
4: Καλά, αλλάξαμε σταθμό. Πού πήγαμε?
3: Μετάλλικα ακούγονται.
4: Α.
3: Είναι η Πινελόπη Αναστασοπούλη που τραγουδάει.
4: Τι?
3: Και αυτή τη ερμηνεία.
4: Για περίμενε. Αυτή είναι η Πινελόπη.
3: Ναι, η Πινελόπη Αναστασοπούλη. Μάλιστα. Και με αυτή τη την ερμηνεία την ξεχώρισαν οι Μετάλλικα και την ανέβασαν στον επίσημο λογαριασμό.
0: Μπράβο
3: τους.
0: Το κορίτσι.
4: Μπράβο.
3: Κατάφερε να βρεθεί, ναι, ανάμεσα στις κορυφαίες συμμετοχές του παγκόσμιου fan cover διαγωνισμού που έχουν διοργανώσει οι ίδιοι οι Μετάλλικα. Με αφορμή την κυκλοφορία του Reload.
0: Ταγκάρανε και αυτήν, ταγκάρανε και τον άντρα της. Γιατί παίζει μουσική και αυτός είναι μουσικός.
3: Και την ξεχώρισαν ως ένα από τα βίντεο που ανέβηκαν και τους άρεσε πάρα
4: μπράβο,
3: πολύ.
4: Μπράβο, μεγάλη
3: είναι και μια
4: διάκριση.
3: Κούκλα, είναι και...
0: Καλά, είναι και καταπληκτική τραγουδίστρια η Μινελόπη.
4: Ναι, ναι,
0: να
4: και
0: ξέρετε,
4: της ταιριάζει
0: πολύ
4: το
0: ωραία
4: στήλ.
0: Φωνή.
3: Πράγματι, παιδιά.
0: Αλλά αυτό είναι το στυλ της.
4: Ναι, ναι.
0: Εμείς την έχουμε δει βέβαια στην τηλεόραση τραγουδί και άλλα πράγματα, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό είναι το στυλ της.
3: Λοιπόν, από τους Μετάλλικα θα σας πάω σε ένα βαρύ ζεμπέκικο.
0: Α, νομίζω θα μας πάει στην Επιθόδη.
3: Θα τρελαθείτε με το νέο. Θα τρελαθείτε με το νέο. Μην έχεις καταλάβει. Θα τρελαθείτε με το νέο που σας φέρνω. Ο Απόστολος Γκλέτσος κάνει comeback.
4: Έλα.
3: Comeback στα θεατρικά του.
4: Και με ζεμπέκικο.
3: Όχι. Α. Δεν ξέρω αν θα χορέψει ζεμπέκικο. Είχε χορέψει στο Ηρώδιο. Θυμάστε.
4: Ναι, το θυμάμαι.
3: Αυτό που κοίταγε έτσι σαν το με το γουρλωμένο ντομάτι.
4: Εκείνα τα γόνατα στα μάρμαρα.
3: Λες και που τρώγε στην πριζόλα. Όχι, χορεύω ωραίο ζεμπέκικο.
4: Ναι.
3: Ο Απόστολος μας αρέσει, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και γυρίζει στο θέατρο, κάνει θεατρικό comeback. Θα δούμε δηλαδή τον Πάνο Μιχαλόπουλο μετά από πολλά χρόνια σε τηλεοπτική σειρά και τον Απόστολο Γκλέτσο στο θεατρικό σανίδι.
0: Ωραία.
3: Το Φορτούνι, γιατί με κοιτάει με αυτό το βλέμμα, δεν σε
4: ενθουσιάζει.
3: Όχι, γιατί
4: έτσι όπως το ξεκίνησες, ναι, έτσι όπως το ξεκίνησες, πίστευε ότι θα είναι μαζί στο θέατρο ο κύριος Μιχαλόπουλος.
3: Όχι,
4: με τον κύριο Γκλέτσο και θα έλεγα από πού βγήκε αυτή η εφημερίδα.
3: Είναι,
4: θα ψάχνα να βρω, να σκεφτώ.
3: Είναι δύο Ζεν Πρεμιέ, έτσι, οι οποίοι απήχαν από το επάγγελμα.
4: Μαζί όμως συνεργασία θα ήταν λίγο too much, να ξέρεις για μένα.
3: Γιατί... Εμένα θα μου άρεσε πάρα πολύ.
4: Δεν ξέρω.
3: Θα ήταν μεγάλη.
0: Πάντως και σε αυτό το έργο που θα επιστρέψει ο Απόστολος παίζουν μόνο άντρες.
4: Ναι. Για να δω.
0: Μόνο άντρες παίζουν και λέγεται η Λύκη.
3: Η Λύκη. Ναι, ναι, ναι, ναι. Η Λύκη λέγεται. Πράγματι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, παιδιά, άσχημα τα νέα από τα διεθνή.
0: Τι έγινε?
3: Δεν ξέρω αν θα τα αντέξετε, αν θα το σηκώσετε τέτοιο βαρύ φορτίο.
0: Τι?
3: Η Kim Kardashian.
0: Χώρισε!
4: Πάλι.
3: Φήμες χωρισμού με το Λούις Χάμιλτον. Γιατί
4: πίσω.
3: Ρε παιδί μου, περνάει
0: δεν
3: κρίση.
0: Δεν βρίσκει
3: αυτό
0: την ευτυχή αυτό το κορίτσι.
3: Γιατί
0: ρε
3: παιδί, δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή.
0: Δεν
3: και
0: γίνεται,
3: χρήμα
4: και δικηγόρος και... Δεν γίνεται όλα και... μαζί.
0: Και αυτή μόρφους... να στείλουμε σε κάμπινγκ.
3: Πού να πάει
0: για να βρει καλά την ευτυχία.
3: Γκλάμπινγκ θέλει.
4: Είχαν κάνει μια φορά σε ένα επεισόδιο, είχαν κάνει κάμπινγκ. Το θυμάσαι.
3: Πού?
4: Είχαν πάει με το πολυτελέστατο το λεωφορείο. Είχαν κατεβεί σε μια ερημιά. Είχαν έρθει σε αυτού, είχαν μαγειρέψει. Τα μαζέψαν και φύγαν πριν τελειώσει η νύχτα γιατί δεν αντέχανε.
3: Δεν αντέχανε το κουνούπι.
4: Έχει
3: έντομα.
4: Απίστευτο, ξυπνήσε το πρωί και είχε φύγει η μάνα τους. Την ψάχνανε. Λέει, έφυγε, λέει, δεν άντεξε.
3: Δυστυχώς υπάρχουν φήμες χωρισμού με τον Λούις Χάμιλτον, παιδιά. Δεν στεριώνει. Δεν στεριώνει αυτή η σχέση, αγάπη μου. Δεν στεριώνει. Εγώ θέλω.
0: Φήμες όμως είναι, δεν είμαστε σίγουροι. Γιατί οι φήμες ξεκίνησαν επειδή λέει αυτό, βρήκαν ότι τις έκανε unfollow. Αλλά αυτό δεν την είχε κάνει ποτέ follow. Γιατί κάνει follow back μόνο ό,τι έχει να κάνει με τη δουλειά του, με την εταιρεία του, με τις...
3: Καλά είναι δυνατόν και την κόμενά του να μην την
4: και
3: κάνει
4: συγγνώμη,
0: follow. Καμία δεν κάνει, γιατί μετά δεν... άμα την ξεκάνει ναι, τα λένε χώρισε, καταλαβαίνεις.
4: Η Kim οπότε δεν έχει κάνει... να κάνει με τη δουλειά του.
0: Η Kim δεν
4: τέτοιο πρόμο τεράστιο το έχει κάνει τώρα.
3: Να είναι αυτό.
0: Ναι, ρε, την Kim είχε ανάγκη αυτό.
4: Με τη
0: Φεράρι και με αυτά.
4: Win-win είναι.
0: Μας καλέ που
3: έλα,
0: είναι
4: win-win.
3: Με τι.
4: Win-win είναι.
0: Έλα τώρα που του δώσε. Τι του δώσε. Τα είχε με την Τζένεν Βέγκερ, πώς τη λένε αυτήν. Που έλεγε. What's your girlfriend was.
3: Εντάξει.
0: Αυτή τα είχε. Και αυτή είναι στον Broadway τώρα και πήρε. Έμι, τι πήρε.
4: Εντάξει.
3: Εγώ θέλω αυτή τη στιγμή να εντοπίσουμε το πρόβλημα, γιατί το μοναδικό πράγμα που θέλω να μας απασχολήσει από εδώ και πέρα είναι η λαγοκέφαλη.
5: Ξέρεις γιατί? Γιατί εδώ πέρα έχει κάποιες κυρίες.
3: Μπράβο.
5: Ναι, ναι, κάποιες
3: κυρίες
5: οι οποίες έχουν πανικοβάλει τον κόσμο. Τις τυμπάει μια γόπα και φωνάζουν λαγοκέφαλες. Και κάνουν
0: ζημιά. Τσιμάνε και οι γόπες.
3: Αυτό να είναι το μόνο μας πρόβλημα. τσιμπάει η μαμά Παναγία μου.
4: Να σε τσιμπάει η γόπα.
3: Η γόπα.

0: έχετε μπει κι εσείς για τα καλά σε αυτό το δίλημα τώρα που συζητάμε εμείς μεταξύ μας. Για το τι δεν σας αρέσει, βρείτε λόγους που δεν σας αρέσει το κάμπινγκ. Μάλιστα. Το ελεύθερο κάμπινγκ ή και το οργανωμένο. Η Μαρία λοιπόν λέει: καλημέρα, ομορφόπεδα. Αυτό που με ενοχλεί στις διακοπές με κάμπινγκ είναι ότι δεν μπορείς να πας εύκολα τουαλέτα. Άντε καλέ. Άντε καλέ, όλα τα χωράφια δικά σου.
1: Θέλεις 600 μέτρα.
2: Μόνο αυτό ακούω, την τουαλέτα. Αν δεν έχει τουαλέτα.
0: Ο Παύλος λοιπόν λέει: αν και φαν του κλαμπ, του κάμπινγκ, πλέον δεν πάω διότι δεν υπάρχει κλιματιστικό.
2: Χαίρο πολύ.
1: Στα τροχόσπιτα έχει κλιματιστικό.
0: Στα τροχόσπιτα έχει.
2: Παιδιά, τώρα τι για μιλάμε για κλιματιστικό σε κάμπινγκ τώρα.
0: Σε λίγο θα βάλουμε κλιματιστικό. Αν έχει 45 βαθμούς εκεί στην Αθήνα.
2: Δεν είναι
0: και εκεί έχει 38, ας πούμε, π.χ. σου λέω εγώ 35. Και στη βαράει τη σκηνή όλη μέρα ο ήλιος.
2: Τότε έχεις βάλει λάθος τη σκηνή.
1: Τι λες, στο 17 το βάζουμε το κλιματιστικό.
0: Έχω βάλει λάθος τη σκηνή.
2: Λοιπόν, θα κουβαλάμε και κλιματιστικό τώρα να βάζουμε.
1: Είσαι καλά, χωρίς κλιματιστικό θα κοιμηθούμε.
2: Εσωτερική μονάδα, εξωτερική μονάδα.
1: Τι είμαστε σαν και σένα που βρέχεις τις πετσέτες και τις βάζεις στην κατάψυξη για να. Κοιμάσαι πάνω στην καταψυγμένη την πετσέτα.
2: Δεν έχει κατάψυξη εκεί.
1: Που κρεμάστε τα μπουκάλια με τον πάγο από τα ταβάνια.
2: Ναι, ρε φίλε. Μα φυσική ομορφιά.
0: Πω. Και στάζει πάνω σου.
1: Ρώτα τον κύριο εδώ πέρα, ρώτα τον.
0: Στάζει ο πάγος.
1: Το μαρτύρο της αγώνας.
0: Τι έχεις βάλει και λεκανίτσα από κάτω.
2: Βάζεις δύο μπουκάλια. Γιατί να στάζει, μέσα στο μπουκάλι δεν στάζει, απλά λιώνει.
0: Α, στο μπουκάλι νόμιζες
2: και δροσίζεται φυσικά το χώρο σου.
0: Λοιπόν, η Δάφνη λέει, με δυσκολεύει όλο τα έντομα, τα κουνούπια, τα έρπετα, η πρώτη ακτίνα του ήλιου που με ξυπνάει διπλανή, όλο τη δυσκολεύει.
1: Έχω δει εγώ εξωγήινο με 40 πόδια, εξωγήινο έντομο σε κάμπινγκ.
0: Λοιπόν, ο Νικόλας τώρα έχει κάνει λίστα. Ναι. Καλημέρα, ομάδα. Ωραία. Το πιο σοβαρό λόγο για μένα είναι πρώτον, κοινόχρηστες τουαλέτες. Δεύτερο, φόβος για ζώα έντομα.
2: Okay.
0: Τρίτον, ιδιωτικότητα. Τέσσερις, καιρικές συνθήκες όπως βροχή και στήσιμο σκηνής. Εμένα πάντως λέει μου αρέσει, είναι τρομερή εμπειρία.
2: Παρ'
0: και όλα τα υπόλοιπα τι μας άθλε.
1: Και την ιδιωτικότητα, έχει δίκιο.
0: Λέει, γνωρίζεις κόσμο, χαλαρώνεις. Ξέρει τι κάνεις, τι κάνει ή τι κάνει ο διπλανός
1: σου. Αυτό είναι το κακό. Συγγνώμη να σε ρωτήσω.
0: Και με μια καλή παρέα όλα είναι τέλεια. Χρειάζεσαι μια τράπουλα, μπύρες και καλή μουσική. Με ρυθμό.

0: ακούστε.
1: Με ρυθμό, οπωσδήποτε. Αλλά ακούστε τώρα. Στις διακοπές, ο Φορτούνης που είναι υπέρ του κάμπινγκ, δεν πρέπει να συνουσιαστείς. Τι διακοπές είναι αυτές.
2: Στα μουγκά.
0: Εντάξει, λίγο πιο.
1: Τι συνουσία θα είναι αυτή.
0: Άμα έχεις μάθει να ουρλιάζεις.
1: Μαύρη συνουσία θα είναι.
0: Όχι, φίλε.
1: Αν είσαι καλά.
2: Αν όμως φωνάζεις, μπορεί να επηρεάσεις και τους διπλανούς σου.
1: Μα τι να φωνάζουν.
2: Να τους παρασύρεις. Πώς βλέπεις πόρνο και παρασύρεις.
1: Τι είναι αυτά τώρα τα πράγματα. Είναι σοβαρά πράγματα αυτά που μου λέτε.
0: Σοβαρότατα. Όλοι οι ίδιοι ακούγονται, περνάνε. Το ροχαλιτό, το σεξ.
1: Τραγικό. Άρα όσοι είστε στο κάμπινγκ δεν συνουσιάζεστε.
0: Αν έχεις φάει κάτι βάρη και σε έχει πειράξει, θα ακουστεί, όλα θα ακουστούν.
1: Το βλέπεις λοιπόν.
2: Η Ελισάβετ λοιπόν λέει, good morning guys. Εντάξει, πέρα από το αυτονόητο λίτη τουαλέτα, γιατί θέλουμε εκείνη την ώρα τον προσωπικό μας χώρο και χρόνο ρε φίλε, ένα από αυτά που δεν θα άντεχα είναι τα ζωήφια. Δεν μπορεί
1: ναι,
2: τα ζωήφια.
1: Ναι, είναι
0: δεν
1: ένα
0: έχει
1: θέμα.
0: Απαραίτητα ζωήφια. Έχω ψεκάσει άνθρωποι εκεί πέρα.
2: Η Αλίνα λέει: καλημέρα, έχω πάει 2 φορές σε κάμπινγκ. Μια σε ελεύθερο που ήταν βέβαια γεμάτο ο τόπο σκηνέ. Mm. Δεν κοιμήθηκα ούτε 10 λεπτά. Θόρυβο, κουνούπια, ζέστη, σκοτάδι. Είναι σαν να κοιμάσαι μαζί με όλου σε ένα χώρο.
1: Βέβαια.
2: Άσε που δεν είχε τουαλέτα. Τα ξημερώματα έφυγα. Και άλλη δοκιμασία μετά από χρόνια την έβγαλα όλη νύχτα καθισμένη μέσα στη σκηνή και κάθε φορά που πέρναγε κάποιο από δίπλα το ένιωθα σαν ταινία τρόμου ότι κάποιο θα έρθει μέσα. Δεν υπάρχει περίπτωση να το ξοδοκίμαζα με σκηνή. Δεν ξέρω, λέει με τροχόσπιτο.
0: Τρώμαξε κι εγώ. Άστο. Με απογοήτευσε και εμένα.
1: Γιατί μωρε Φορτούνη εσύ. Σ' αρέσει να περπατάει όλος πάνω από το κεφάλι σου που κοιμάσαι.
0: Δεν με νοιάζει.

0: Τα βάλαμε κάτω, τα συζητήσαμε. Συνεχίζετε να μας στέλνετε εσείς τα παραπονά σας για το κάμπινγκ. Και φυσικά είμαστε έτοιμοι να κάνουμε το διάλειμμα των 8.30, αφού πρώτα σας πω ότι ένα δίκτυο βελτιώνεται και το νιώθουμε στην καθημερινότητά μας και μιλάμε για ταχύτητα, για αξιοπιστία και επικοινωνία. Η Vodafone συνεχίζει να επενδύει στο δίκτυό της σε όλη την Ελλάδα και σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut είναι το δίκτυο κινητής με την μεγαλύτερη βελτίωση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια. Επιπλέον, σημειώστε την υψηλότερη επίδοση. Σημείωσε, συγγνώμη, την υψηλότερη επίδοση σε 3 μεγάλες πόλεις, την Αθήνα, την Πάτρα και το Ηράκλειο. Αξίζει να μάθουμε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Έτσι, πάμε διαφημισούρες και επιστρέφουμε. Η Μαντάμ Μπακίρα έρχεται.
2: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
5: Δυσγλυκινικό.
4: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπό.
11: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
12: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
5: Κύριε Αντώνη,
4: ναι.
5: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
6: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
11: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα brand σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Νότος.
14: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
15: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Πάμε πρωινό με την Πέττη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
18: Στο ρυθμό Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Φαλίδου και Μπέτη Μαγκύρα με νέα προϊόντα που αξίζει να δοκιμάσεις από τον τόπο μας για το τραπέζι σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης, Mr. Grand και Selection, Special Selection φέρνει ποιοτικές επιλογές με έμφαση στην ελληνική και τοπική παραγωγή, γεύση, φροντίδα και ασφάλεια σε κάθε προϊόν. Και πάντα σε οικονομικές τιμές με μεγάλες προσφορές. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στον τόπο μας και σε εσένα. Φορτούνης εδώ.
19: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
20: Ο Πράκτορ τώρα σηκώνει τον drone του και μας ενημερώνει.
21: Κάτσε να επιστρέψει από μήλο το drone, γιατί είναι πάνω από τον Μπετονίτη και από τα ορυχεία που είδαμε.
18: Και που μας στείλαν και φωτογραφία φανταστική τα παιδιά, τα φιλιά μας. Πάρα πολύ ωραία.
22: Όχι
18: είναι.
22: Μία φωτογραφία, πολλές
21: φωτογραφίες μέσα από τα φορτηγά.
22: Τι ωραία είναι, παιδιά.
21: Είναι Λατομείο κάτι είναι εκεί
18: ακόμα
21: πέρα.
18: Ακόμα και στο Λατομείο ωραία είναι στη Μήλο.
21: Βέβαια. Φαίνεται και η θάλασσα μακριά. Τώρα, στο Κηφισό έχει μποτιλιάρισμα. Ειδικά πλησιάζοντας προς το Δέλτα Φαλήρου για να πάτε προς Πειραιά, έχει σταμάτα ξεκίνα. Άρα, όντως έχει Φεβιό, είναι 14 Ιουλίου και αδειάζει σιγά σιγά η Αθήνα, όχι ακόμη. Μπαίνοντας στην πόλη από τη λεωφόρο Καβάλας, από το ύψος της Στιβών μέχρι τα Κτέλα έχει σταματά. Ξεκίνα το κέντρο είναι υποτηλιαρισμένο και η άνδος της Κηφισίας μέχρι το Χαλάνδρι. Υπομονή.
0: Ο καιρός σήμερα.
1: Πάρε, πάρε, πάρε, πάρε το ψέρι, το φρέσκο. Έλα, πάρε, πάρε, έλα, πάρε, πάρε καιρό για σήμερα. Με μεγαλύτερη θερμοκρασία 32 βαθμούς στις 4 το μεσημέρι. Πάρε, πάρε να δροσώ το αυραδάκι. Εκεί γύρω στις 9 θα πέσει θερμοκρασία στους 22. Εδώ το φρέσκο. Εδώ το λαχταριστό. Εδώ το σπαρταριστό. Μας βρέχει το κύμα το πόδι. Αχ, κάτι με τσίπησε. Λέτε να ήταν λογοκέφαλος. Γόπα.
21: Γόπα ήταν, έλα και εσύ το κάνεις ολόκληρη υπόθεση.
18: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22. Για ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά, γιατί η Madame Bakira ήρθε.

0: Μετά τον Θοδωρή Φέρη, λοιπόν, και το είπες, ήρθε η ώρα να μας τα πει και η Madame Bagheera.
1: Damion Grrr. Onke.
2: Madame Bagheera.
3: Good morning. Καλημέρα. Good morning to everybody.
4: Είπες ωραία καλημέρα, Madame Bagheera μου. Πολύ ωραία.
3: Τι?
4: Καλημέρα, έτσι μας
3: τη λες. Καλημέρα.
4: Μπράβο. Είναι Τρίτη σήμερα. Χρειαζόμαστε αισιοδοξία.
0: Χρειαζόμαστε την αισιοδοξία.
3: Γιατί τι έχει γίνει,
0: είναι στο ξεκίνημα τη εβδομάδα ακόμα.
3: Βαρεθήκατε κιόλα. Ακόμα δεν έχουμε και εβδομάδα.
0: Όχι, μωρέ.
4: Πάντως, να δούμε λίγη
0: από
4: θάλασσα.
0: Ό,τι φαίνεται, οι φίλοι εδώ πέρα δεν έχουν βαρεθεί καθόλου. Θέλουν να παίξουν γενικότερα. Έχουν καλέσει ήδη στο 210-68-35-722.
3: Τέλεια. Τέλεια. Να καλούν λοιπόν να μπαίνουν στη σειρά για να παίξουμε αυτό το ωραίο το παιχνιδάκι που παίζουμε κάθε μέρα. Είναι λίγο δύσκολο σήμερα.
0: Για να λέει να μπαίνουν στη σειρά.
4: Μ' αρέσει να είναι δύσκολο. Έλα καλείτε 2-10-68-35.
3: Πάμε να ξεκινήσουμε. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ?
5: Καλημέρα.
3: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι, γλυκιά μου?
5: Η Μαρία είμαι.
3: Γεια σου, Μαρία. Είσαι έτοιμη
5: να... Είναι δύσκολο, τι εννοείς δύσκολο?
3: Θα ακούσεις τώρα, μπορεί και να μην είναι για σένα. Να το βρεις, να είσαι πανέξυπνο. Ναι.
5: Για να δω.
3: Λοιπόν, I do not forgive infidelity, so if you want me to love me, never think of doing it to me, because you know that you will lose me.
5: Την απιστία δεν τη συγχωράω.
4: Τι δύσκολο, ρε παιδιά. Η Μαρία τόση για πρωινό τώρα εδώ.
0: Μαρία, είσαι δηλαδή πολύ προχωρημένη παίκτρια.
4: Μαρία.
0: Άλλο level.
4: Μήπως ξέρεις και ποια το τραγουδάει αυτό το τραγούδι?
5: Μαρία, πώς τη λένε, μωρέ, δεν θυμάμαι.
3: Η Λίτσα Γιακώση, ρε Μαρία.
0: Είναι παλιά η κοπέλα.
3: Η Λίτσα Γιακώση, να είδες,
5: ναι. Ναι, η Λίτσα.
4: Το τι κέρδισες τώρα που το βρήκες, μήπως ξέρεις, Μαρία?
5: Τι πίτσες, φαντάζομαι.
4: Ωραία, 2 πίτσα μπιάνκα αλφόρνο 10 τεμαχίων. Θα πάθει σοκ, Μαρία μου, όταν θα τις δοκιμάσεις. Έχεις φάει μπιάνκα από την Pizza Fan τελευταία? Έχει βγάλει κάτι απίστευτες γεύσεις. Και η μαργαρίτα και η μπολονέζ και η σίζαρς και η καρμπονάρα είναι από, με την ωραιότερη ζύμη αλφόρνο και είναι εκπληκτικές.
3: Και πλυντήριες και κουζίνες και πλυντήριες και... Τα θυμάστε τη διαφήμιση αυτή?
4: Πώς?
3: Και κουζίνες και πλυντήρια και ψυγεία και... Ελβινέιτορ! Τα θυμάστε?
4: Πόσα χρόνια πίσω ήταν?
3: Εντάξει, εγώ είμαι και λίγο μεγάλη.
0: Της Λίτσας Γιακούση.
3: Τη Λίτσα Γιακούση. Όχι ρε, δεν ήταν της Γιακούση. Τη Λίτσα Γιακούση όμως την κάνει η Μπέτη πάρα πολύ καλά. Ε, Μπέτη δεν την κάνεις?
4: Πολύ καλά.
6: Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνω λίγο Λίτσα Γιακούση.
4: Κάνε λίγο για τη Madame Bagheera.
6: Κάνω ένα ποτ πουρί για τη Madame Bagheera που της αρέσει.
4: Λοιπόν, ετοιμαστείτε.
6: Όταν βλέπω αεροπλάνο, μου έρχεται να σου την κάνω και να εξαφανιστώ. Γίνεται ο ένας από τους δυο να κρίνεται τα χιλιόμετρα που έκανα, αγάπη μου, για σένα. Τα χιλιόμετρα, την απιστία, όταν μια γυναίκα αεροπλάνο.
0: Σου άρεσε το ποτπουρί?
5: Πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραίο.
4: Αφού σας είπα, παιδιά, ότι την κάνω.
5: Μου θυμίζει τα νιάτα μου, μου θυμίζει τα νιάτα.
3: Νάιντις, Μαρία, νάιντις, κουκλά μου.
0: Μπράβο σου, σε εσένα που το ανακάλυψες το τραγούδι. Τα φιλιά μας, ευχαριστούμε.
5: Φιλιά, φιλιά πολλά.
3: Φιλάκια και από μένα, μπράβο, Μπέτη, ήσουν καταπληκτική.
4: Ναι.
3: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο. Θέλεις παιχνίδια, πάρτο. Θέλεις λεφτάκια, πάρτα. Θα μ' αφήσετε να πάρω κι εγώ τίποτα ή θα τα πάρετε όλα εσείς?

0: Πληγωμένες είμαστε οι γυναίκες, πληγωμένες είμαστε.
1: Πληγωμένες!
0: Ναι.
1: Εγώ σας έχω τη λύση, λοιπόν.
0: Τι?
2: Τον Νίκο Βέρτη.
1: Θέλετε να ξεπεράσετε τους πρώην σας. Δεν λέω τον πρώην. Όλους τους πρώην.
0: Όλους τι
1: εννοείς? Πώς πας, ρε παιδί μου, στην Google και σβήνεις το ιστορικό αναζήτησης.
2: Πάνω τους διαγράψεις.
1: Όλα.
2: Πώς
0: διαγράψεις? Τους διαγράψεις.
1: Θα κάνεις, παιδί μου,
2: διαγραφή ιστορικού.
1: Πνευματικό εξαγνισμό.
2: Έγινε.
0: Μη με σκάς. Πώς γίνεται αυτό?
1: Θα
0: δηλαδή
1: πας στη Βραζιλία.
0: Ναι.
1: Θα σου πω εγώ τώρα.
0: Για πες.
1: Θα δώκεις 13.000 δολάρια.
2: Πόσα?
0: 13.000.
1: Κοστίζει λίγο παραπάνω, αλλά τους έχεις ξεπεράσει.
2: 13.000 ευρώ
1: έκαστος,
0: ναι,
1: θα δώσουμε.
2: Τι?
1: Λοιπόν, άκου εδώ πέρα τώρα. Εκεί υπάρχουν δημοσιεύματα που λένε πως οι γυναίκες που ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνουν 13.000 δολάρια η καθεμία,
0: ναι,
1: και κάνουν μια πνευματική επανεκκίνηση σε ένα ποταμό μέσα.
2: Ναι.
0: Α, δηλαδή, μπαίνω στο ποτό και εξαγνίζομαι.
1: Σου κάνουν, μπράβο, εξαγνισμό, τελετουργία.
2: Και σβήνεις τους πρώην.
1: Σου λέει, φύγε, μα κατ' το μυαλό μου. Μα κατάλαβε ποιο εννοώ τώρα. Και σε ξαχνίζω.
0: Μακιτάκι, μακι, πάνω. Ξω, ξω, ξω, ξω.
2: Σε σβήνω, σε διαγράφω.
1: Μακιό, ξω, ξω. Λοιπόν, και φεύγει, σου λέει, μετά από αυτόν τον εξαγνισμό, ο οποίος κρατάει 5 μέρες. Δεν εξαγνίζομαι σε μια ώρα. Εξαγνίζεσαι κάθε μέρα. Για μια
0: να πάμε στη Βραζιλία, θα κάνουμε και λίγο τουρισμό. Βασίλη, περίμενε.
2: Κοροϊδευόμαστε και μεταξύ μας τώρα, μου φαίνεται.
1: Μηδενίζει. Δεν υπάρχει, σου λέει, στο μυαλό
2: μου.
0: Αναπλάθεται και ο παρθενικός σημαίνας.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω.
0: Α,
1: αλλά πνευματικά.
2: Α, γιατί μάλλον κάτι τέτοιο συμβαίνει.
1: Όχι, παιδί μου, πνευματικά.
2: Πρέπει
1: παιδί
2: να έχεις τουλάχιστον 100 για να αξίζει το 13.000.
0: 13.000 δολάρια όμως και πολλά λεφτά είναι σημαίνει.
1: Θες να κάνεις και απόσβεση. Περίμενε. Και 5 να έχεις. Για σκέψου τώρα.
2: 5 πρώην 13.000.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ στο κάνω εδώ στον ποταμό πιο κοντά. Δεν θα πας στη Βραζιλία.
2: Στον Κηφισό.
0: Με ένα χιλιαρικάκι. Στον Κηφισό. Με ένα χιλιαρικάκι στο κάνω. Ούτε στη Βραζιλία θα πας. Θα ξοδέψεις πηγαίνει. Συν 13.000 που θα πληρώσεις εκεί. Βάλε εισιτήρια, ξενοδοχεία.
2: Ζάμπα,
0: εγώ με 1.000 και στον Κηφισό.
1: Ναι, αλλά βγαίνω εξαγνισμένη. Έχω ακόμα θύμησες.
0: Με παρθεϊκό νημένα θα σε βγάλω.
2: Μέσα τον Κηφισό.
1: Δεν θέλω θύμησες να έχω.
2: Με τέτοια βρώμα. Σβήνω τα όλα. Τα ξεχνάς όλα.
1: Και εσύ μη σβηστείς.

0: σε καλό μας με το Κεφισό. Δηλαδή, Παναγία, κόντεψε να πνιγώ. Έχει και κουνούπια στο Κεφισό.
1: Αχα! Λοιπόν, τα κουνούπια έχουν ταυτότητα στον Κεφισό.
0: Αλλά εμείς δεν μασάμε. Κλασικά ρεπέλ σπρέι και άστα να λωνίζουν στον Κεφισό. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες. Είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι, παιδιά, είναι από τη Unifarma.
2: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Ναι.
2: Να πιούμε δύο γουλιές καφέ για να ξανάρθουμε στην τρίτη και τελευταία ώρα.
1: Μη φύγει κανείς, ερχόμαστε με δωράρες.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και εντατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
5: Φαίνεται, ε.
4: Λιγάκι.
5: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
4: Τι να με νοιάζει?
5: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
4: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά... Στον αστράγαλο.
3: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
8: Εγκρίθηκε. Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
7: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
9: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
10: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
11: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
12: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
11: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
13: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
16: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
17: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
16: Γιατί?
17: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή
8: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
7: Plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε για την τρίτη και τελευταία μας ώρα. Ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα παρέα με τη C-Jets. Αν θέλετε λοιπόν περισσότερο καλοκαίρι, θέλετε C-Jets, γιατί ξέρετε ότι θα φτάσετε γρήγορα και άνετε στον προορισμό σας. Σαλπάρετε καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοια της C-Jets. Έχει για Άνδρο, για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Νάξο, γρήγορα. Ταξιδέψτε λοιπόν με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Για να κερδίσετε λοιπόν τα εισιτήρια της C-Jets, παιδιά, πήγαινε έλα δύο έλα σε οποιοδήποτε τουρισμό του Αιγαίου. Θα πρέπει να πάρετε μέρος στη λέσχη των καμένων ποιητών.
12: Να δρώσετε τη φανέλα, πώς αλλιώς.
11: Θα γράψετε ένα ποίημα που θα μας κάνετε να γελάσουμε. Έχει ανέβει το επίπεδο, σας θέλω έτσι πολύ έτοιμο πόλεμους. Λοιπόν, με τη λέξη μέσα τέντα.
13: Τέντα. Από το κάμπινγκ, ωραία.
11: Από το κάμπινγκ, γιατί τη σκηνή την έχουμε ξαναβάλει παλιότερα. Οπότε τέντα. Είπαμε σήμερα να βάλουμε την τέντα.
12: Ναι, κατάλαβα.
11: Εντάξει,
12: τι θα
11: που έχει και το τροχόσπιτο τέντα. Βάζεις και την τέντα έξω από το αντίσκηνο για να κάτσεις.
12: Τέντα,
11: και γενικώς τεντώστε.
13: Εσείς λοιπόν πρέπει να βάλετε τη λέξη τέντα μέσα στο ποίημα και οι κανονισμοί είναι πάρα πολύ συγκεκριμένοι. Πρέπει να γελάσουμε και οι τρεις.
12: Με τον πρώτο που θα γελάσουμε έχει τσιμπήσει τα εισιτήρια που είναι και δωράρα. Έτσι.
11: Δύο πήγαινε, δύο έλα.
12: Δωράρα.
13: Σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλει, το καταλαβαίνεις. Η Ουστινία, ναι. Μη μου πεθάνεις.
11: Ζανία, μίλησε μου. Ζανία, πες μου αλήθεια. Έχει την Dr. Betty τώρα.
13: Έρχεται.
11: Εντάξει.
12: Εγώ παίζω την τέντα.
14: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Dr. Betty.
1: Τώρα άθελά μου θα σας ταράξω. Αλλά θα σας κάνω μία ερώτηση.
2: Ναι.
1: Που την έχετε κάνει στον εαυτό σας.
3: Α, ναι.
1: Το έχετε σκεφτεί όταν μοιράζεστε με κάποιον το κρεβάτι σας. Που είναι στην αρχή ακόμα. Mm. Να κοιμηθώ εδώ ή να φύγω.
2: Α. Μετά από το
1: Μετά το σεξ. Μετά το σεξ.
2: Ναι.
1: Το κάνατε ή δεν το κάνατε?
2: Το κάνουμε το δίλημα.
1: Λοιπόν, αυτό το ερώτημα λοιπόν, το να κοιμηθώ εδώ ή να φύγω, είναι αυτό που μπορεί να μας αποκαλύψει πολλά για το μέλλον μιας σχέσης ή και τίποτα απολύτως. Πρέπει λίγο να χαλαρώσετε. Ειδικά οι γυναίκες. Είναι μια ερώτηση που καιγόμαστε να εκφράσουμε στον παρτενέρ μας μετά το σεξ. Ιδανικά θα θέλαμε να μας την κάνει εφόσον μας φιλοξενεί στο σπίτι του. Και λέω εγώ τώρα, σαν Μπέτη. Γιατί?
3: Γιατί
1: πρέπει να μας την κάνει αυτή?
2: Ποια?
1: Και γιατί πρέπει να σημαίνει
2: να μείνεις εδώ, ότι...
1: Ναι, και γιατί πρέπει να σημαίνει ότι μας βλέπει διαφορετικά? Άνθρωπος δεν είναι αυτός? Ναι. Δηλαδή αν ερχόταν σπίτι μας από το διαόλου τη μάνα και κάναμε σεξ και του λέγαμε να μείνει εδώ, τι σημαίνει? Ότι τον βλέπουμε, θα τον παντρευτούμε κιόλας?
3: Ναι,
1: ανθρώπινα, ρε παιδί μου, ήρθε ο άλλος, πέρασε ωραία. Ειδικά εμείς οι γυναίκες το κάνουμε αυτό, πρέπει να το παραδεχτούμε. Ανθρώπινα, είναι καλύτερο να μας πει να κοιμηθούμε εκεί, για να μην μπαίνουμε μέσα στη νύχτα. Το αυτοκίνητο μας οδηγούμε πίσω, ταξί 1002 και φεύγουμε νυχτιάτικα. Mm. Δηλαδή, τι πειράζει να κοιμηθούμε στο κρεβάτι?
2: Κανονικά τίποτα. Σηκώνεσαι το πρωί και δεν σε βλέπει
1: το
2: ο
1: άλλος. Κανονικά όμως είπες. Γιατί δηλαδή.
2: Δεν πρέπει να σημαίνει τίποτα. Γιατί μπορείς να σηκωθείς το πρωί,
1: ναι,
2: και να εξαφανιστείς. Πριν
3: λοιπόν,
2: καν ξυπνήσει ο άλλος.
3: Τώρα όμως.
2: Μπορεί
3: για
2: να
3: είμαστε
2: και αυτό.
3: Ναι. Όταν είμαστε με τις παρέες μας, ας πούμε, όταν ήμασταν ελεύθεροι, έτσι, και βγαίναμε. Και, λοιπόν, και οι φίλοι ερχόταν και σου λέγε ότι κοιμήθηκα εκεί.
1: Ναι.
3: Αλλιώς ήταν, ρε παιδί μου, μέσα στο μυαλό.
1: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει όμως αυτό τώρα.
3: Αυτό ναι, δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Αλλά υπάρχει, τι να κάνουμε τώρα.
2: Κοιμήθηκα εσείς, δηλαδή, εκεί γιατί το προκάλεσα να κοιμηθώ εκεί.
1: Εμείς νομίζουμε ότι αν μας ζητήσει να περάσουμε το βράδυ, αυξάνονται οι πιθανότητες να θέλει ένα βαθύτερο συναισθηματικό
2: βέβαιο. Καλά, μπορεί να ισχύει και αυτό.
3: Μπορεί και για τον εαυτό σου κρίνεις. Δηλαδή, πόσες φορές έχεις κοιμηθεί με άλλον άνθρωπο?
1: Ναι, αλλά δεν ισχύει σε όλες τις περιπτώσεις.
2: Όχι, γιατί μπορεί να είσαι πτώμα. Έχεις κάνει ένα πολύ ωραίο έρωτα. Έχεις κουραστεί. Έχεις έρθει σε μια ωραία γαλήνη.
1: Άντε, σήκοντι σου, πήγαινε σπίτι σου τώρα. Είναι βάσανο, ρε παιδιά.
2: Δεν πρέπει να σημαίνει απαραίτητα κάτι.
1: Δεν είμαστε ποτέ απόλυτα σίγουροι για το τι θέλει ο άλλος και τι θα γίνει μετά το σεξ. Δεν πρέπει να περιπλέκουμε τα πράγματα και να πρέπει να εκφράζουμε αυθόρμητα την επιθυμία μας. Μπορείς να του πεις λοιπόν, για να μην φεύγω μες τη νύχτα, μπορώ να κοιμηθώ εδώ και να φύγω το πρωί? Για να είναι και αυτός ήσυχος.
3: Μα θέλεις όμως εσύ? Εγώ ας πούμε δεν ήθελα ποτέ.
2: Τι, να μείνει?
3: Δεν ήθελα να κοιμηθώ, εγώ δεν ήθελα.
1: Αν δεν θες άλλο. Αλλά άμα σημαίνει στο ένα άκρο της Αθήνας. Και ο άλλος στην άλλη άκρη.
2: Ένα
3: μαξάκι μου, μια χαρά. Και σε άλλη τέτοια είχα σχέση.
1: Εσύ, ρε παιδί μου, μπορεί να είναι 3 ώρα την νύχτα.
2: Το αντίστροφο. Το να έχει έρθει κάποιο. Να έχει έρθει κάποιο επισκέπτη. Έχει πρόβλημα να τον φιλοξενήσει ή με τρόπο τον οδηγεί προς την έξοδο?
3: Δεν μου έχει τύχει ποτέ. Δεν είχα.
1: Δεν έχει φιλοξενεί αυτό. Έχει μοιραστεί το σεξ μαζί του, το κρεβάτι.
2: Ξενία με ενοχλεί. Να πάω να κοιμηθώ δεν έχω πρόβλημα. Να μείνει κάποιος
3: στο σπίτι. Να μείνει σπίτι. Κάποιος.
1: Μα δε, εγώ να ξέρετε αυτό το θεωρώ πάρα πολύ άσχημο.
2: Ξέρεις γιατί? Γιατί δεν ξέρεις
1: ένας άντρας
2: κολλήσει.
1: Δηλαδή αν γυρίσει και σου πει, ξέρεις,
2: δεν
1: μπορείς
2: σου
1: να φύγεις.
3: Αυτό είναι το χειρότερο.
1: Λέτε,
3: πολύ προσβλητικό. Εσύ
1: το λένε και το παραλένε.
3: Εσύ αν το κάνεις είναι το θέμα. Όχι να στο πει ο ίδιος. Αυτό είναι βέβαια. Είναι πολύ προσβλητικό. Το πρέπει να φύγεις.
2: Υπάρχει άλλος τρόπος.
3: Να μην πω.
2: Ξέρεις τι ώρα πήγε, αργήσαμε. Πω πω και ξυπνάω πρωί.
1: Χειρότερα αυτά. Καλύτερα να μου το πει κατάμουτρα.
2: Ναι.
1: Ξέρεις τι έχω θέμα, δεν θέλω να μένει κανένας εδώ. Ποιος
3: από
1: σεβαστό?
3: Πριν όμως να το πει.
2: Μπράβο, μετά. Τώρα το θυμήθηκες που έφυγες για κοτσόκο.
1: Δηλαδή, τι θα...
2: μπράβο,
1: τι... Κάτσε ρε Αθήνα, τι θα πει από πριν?
3: Από πριν.
1: Έλα, θα σε επιδείξω, αλλά μετά θα φύγεις.
3: Όχι, θα,
1: τι?
3: Θα πεις, παιδί μου, έλα και φεύγεις.
1: Πήγα μόνος σου, λέγα, αγόρε μου. Πήγα μόνος
3: σου. Θες να σε γυρίσω, μπορείς να πεις στον άλλο, θα σε γυρίσω εγώ.
1: Πήγα μόνος σου, θα του πω.
2: Θα δούμε μια ταινία, θα σου πει, όχι θα σε επιδείξω.
1: Είμαστε άνθρωποι και πρέπει να σκεφτόμαστε και τον άλλον, γιατί οι καταστάσεις έχουν δυσκολέψει.
2: Μόλις τελειώσει η ταινία θα φύγεις.
1: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ας μείνει το βράδυ και το πρωί θα φύγει. Δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να του πεις μείνε γιατί δεν θέλω να φεύγεις μέσα στη νύχτα. Είναι επικίνδυνο.
3: Ή κλείστε ένα ώρα το ξενοδοχείο, πηγαίνετε
1: αλλά
3: εκεί.
1: Αλλά να ξέρεις ότι δεν σημαίνει κάτι. Δηλαδή πες το στην τελική, άμα τόσο πολύ νιώθεις ότι

0: Να πάμε στο νησί, Φορτούνη. Γιατί ο ρυθμός 949 σας στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου για ένα μοναδικό τριήμερο για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Villa Angelica. Μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει μέχρι και 6 άτομα. Πλήρως εξοπλισμένη και με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
1: Έλα τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries να μπαίνετε μέσα και να ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει.
2: Και φυσικά οι διακοπές θέλουν καλό φαγητό, οπότε πηγαίνετε και στο Drunk Fish που σας περιμένει ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία.
1: Όλα αυτά από το ρυθμό 949.
0: 2-10-68-35-7-22. Καλέστε τώρα για να παίξετε και να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πράμε πρωινό με τον Βασίλη Φορτούνη, την Αθηναία Φαλίδου και την Πέττη Μαγκύρα.
2: Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να βγείτε και να πείτε ένα ρεφρέν νησιώτικο τραγούδι.
0: Ναι, για σιγά το
1: δύσκολο. Καλέσει τώρα στο 2-10-68-35-7-22 θα πει ρεφρέν από ένα νησιώτικο τραγουδάκι της επιλογής του και αυτόματα θα μπει στην κλήρωση που θα γίνει αυτή την Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε πρωινό.
2: Για βαστάτε, για βαστάτε.
3: Έλα να πάμε στο νησί.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο
0: λοιπόν, νησί. Καλημέρα. Ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ποιος είναι?
0: Παύλο, εσύ είσαι.
5: Καλημέρα.
0: Ποιος είναι?
1: Ποιος είναι?
5: Γεράσιμος.
1: Τι γίνεται,
0: ο Γεράσιμος.
1: Καλημέρα, Γεράσιμε.
5: Πώς είσαι? Καλημέρα. Είμαι κολλημένο στον Κηφισό. Και λέω, δεν παίρνω ένα τηλέφωνο, πας και μου κάτσε.
1: Α, μπράβο, πολύ καλά έκανες.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Έχεις ξαναπαίξει?
5: Όχι.
1: Okay.
2: Μπράβο, ρε Γεράσιμε.
1: Πολύ καλά έκανες και μας πήρες τότε. Καταρχάς, καλά κάνεις και μας ακούς κολλημένο στον Κηφισό. Και ακούς Πάμε πρωινό. Γιατί έχεις καλή
5: παρέα.
1: Ωραία, λοιπόν, ποιο ρεφρέν θα μας πεις?
5: Το πιο απλό, τον Ντάρι Ντάρι.
1: Τον Ντάρι Ντάρι.
0: Ωραία, έχει
1: δεν έχεις κάτι άλλο.
2: Έλα, τον Ντάρι.
1: Δεν έχεις, ας πούμε, το Γιάντα να μην θέλεις Γιάντα, την Ευβιώτισσα, τη Λιγαριά.
5: Κοίτα, είναι πρωί ακόμα.
1: Ωραία,
5: δεν έχω πει
1: πάμε
5: καφέ.
1: Τον Ντάρι Ντάρι.
0: Είναι εύκολο τον Ντάρι Ντάρι. Βγαίνει αβίαστα, κατάλαβα.
2: Το καλέ, είναι αυτό.
0: Ωραία, έτσι, έτσι. Δεν είσαι Αντικονητοπούλου που λέει το. Ποιο λέει Κονητοπούλου?
1: Δεν θυμάμαι, θα το θυμηθούμε τώρα.
0: Κάτσε, γιατί έχω κόκκινη. Και να πάω, χάνομαι. Σαν το να πάω, αυτό θέλει να πάει μεσημέρι για να το πει.
2: Ναι, τι ωραίο.
1: Έλα, Ντάρι Ντάρι, πάμε, γεράσι με.
5: Ντάρι Ντάρι, Ντάρι Ντάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Στο γυαλό πετούν οι γλάρι, να με περνάνε μακάρι.
0: Κοίτα δεξιά αριστερά, γεράσι με, κοίτα δεξιά αριστερά, σε κοιτάνε, πιστεύεις?
5: Κοιτάνε και ένας μου κουνάει το κεφάλι.
2: Έτσι, μπράβο.
1: Ακούει ρυθμό κι αυτός, γι' αυτό σε άκουσε.
2: Εγώ είμαι, πες το, εγώ είμαι τώρα.
0: Λοιπόν, γεράσι με, μπήκε στην κλήρωση, αγόρι μου. Παρασκευή εδώ, 24 Ιουλίου, για να κληρώσουμε. Για να δούμε ποιος θα πάει.
1: Καλή
0: λοιπόν
1: επιτυχία.
0: Αυτό το υπέροχο ταξιδάκι, εντάξει.
5: Ευχαριστώ πολύ.
2: Εμείς.
0: Καλημέρα, καλό δρόμο. Φιλιά.

0: Ναι, ναι, αμέ.
1: Μπορεί.
0: Μπορεί. Μπορεί να συμβεί και αυτό.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία.
2: Εδώ είμαστε λοιπόν και παρέα μας είναι και τα νέα προϊόντα Mr. Grant που ήρθαν και αλλάζουν την καθημερινότητά σου. Η ιδιωτική ετικέτα Μασούτης με έμφαση στην ποιότητα, την τοπική παραγωγή και την αξιοπιστία. Από έτοιμα βρασμένα όσπρια μέχρι προϊόντα προσωπικής φροντίδας και σπιτιού με εξαιρετική απόδοση και προσεγμένη σύνθεση. Φυσικά με την καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής Μασούτης 50 χρόνια φροντίζουμε να βρίσκεις περισσότερα σε λιγότερα. Θα πάθετε σοκ με τα Mr. Grant. Προϊόντα. Εγώ έχω που το λέω.
0: Μπράβο.
2: Πόσο καιρό σας το λέω.
1: Το ξέρουμε, το ξέρουμε. Μας το λες. Αλλά εμείς να μην μπούμε για τη λέξη των καμένων ποιητών που προγράψουν ένα ποίημα με τη λέξη τέντα και να κερδίσουν δύο εισιτήρια. Πήγαινε, έλα από τη Σίτζετ σε όποιον προορισμό θέλουν. Γράψτε ένα ποίημα που θα μας κάνετε να γελάσουμε πραγματικά με τη λέξη τέντα. That's. Όλα αυτά μετά το διάλειμμα.
0: Νησιώτικο σήμερα το πάμε πρωινό.
3: Κορμί και ανάκη και άσπρα πουλιά, γαλάζια μάτια.
0: Με το που το τραγουδήσαμε εδώ πέρα με τη Μαγκύρα, την επόμενη μέρα το είχε κάνει σλόγαν η κυρία Σοφία.
2: Λες να μας ακούει.
0: 100%.
2: Φιλιά μας τότε. Ας μας καλέσει στο 2 10 68 35 7 22.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
2: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
4: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσίου. Zikr. Time for change.
12: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
13: Φωτογράφηση.
12: Γιατί?
13: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
12: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
13: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
14: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
15: Τζοχάνα, για λέει.

0: Μάγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotaway.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
10: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
11: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινε επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
12: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
13: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
14: Λοιπόν, παιδιά, μην πτωείστε. Αν χάλασε η συσκευή σας, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή της γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σας, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12μηνη εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα και μέσα σε μια ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Επιστρέψαμε. Κίνηση έχει για να
15: η
14: δούμε.
15: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
14: Ο Πράκτορ τώρα σηκώνει τον drone. Τι έγινε?
16: Γίνεται μήλος. Και όχι το νησί εκεί πέρα που είναι το πετονίτι. Μήλος ο κακός. Γιατί?
14: Τι?
16: Έχει πάρα πολύ κίνηση στο ποτάμι. Έχει κίνηση και στην Κηφισία κυρίως. Ναι, κυρίως στο ανωδικό ρεύμα.
14: Τι
16: η Σικρού όπως το χειμώνα από την Λαρισμένη στην άνοδο. Η Βασιλέως Κωνσταντίνου όπως το χειμώνα. Η παραλιακή. Εκεί πυγμένη από το Φλίσβο μέχρι τον Άλυμο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει 3η 14 Ιουλίου. Γυρίσανε το Σαββατοκύριακο, φεύγουν οι επόμενοι. Τι να πω, είναι σε αλλαγή βάρδια.
14: Φεύγουν που πάνε στη Σύγκρου.
17: Ο καιρός σήμερα.

0: 28, 29, 30 μέχρι 32 βλέπω να φτάνει.
1: Ζέστη, ζέστη.
0: Ζέστη, αλλά ωραία ζέστη, κυρία Πάρα.
1: Τι ωραία πάρα έχουμε σκάσει, βρε, τι ωραία.
0: Θα έχει και πέντε ποφόρ.
1: Καλαψάρι έχεις.
0: Έχω και σπάρο, έχω και λιθρίνη, έχω και σιπούρα.
1: Πόσο τα έχεις στο κιλό?
0: 12.
1: Παπαφαρμακείο είσαι, επαναθεμάσαι.
0: 12, 32.
2: 12 πήγαινε και στο σούπερ μάρκετ.
0: Από Σαββατοκύριακο ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες.
1: Παναγία μου.
0: Άμα θέλεις φρέσκο.
1: Ήλες και τον καμένο πίτον. Ανοίγει τις φίλες στις 2 10 68 35 7 22. Ξεκινάτε να καλείτε να μπείτε στη σειρά. Θέλουμε ποίημα με τη λέξη τέντα. Θέλουμε να ξεκαρδιστούμε από τα γέλια. Και αν το κάνετε αυτό, 2 εισιτήρια πήγαινε και 2 γύρνα με τη Σίτζετ σε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε, θα είναι δικά σας.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 2-10-68-35-7-22. Το τηλέφωνο μας και η Λέσχη άνοιξε τις πύλες της.
1: Η Λέσχη τον καμπή.
2: Θέλουμε ποίημα με τη λέξη τέντα να φτιάξουμε.
0: Τέντα. Για να κερδίσετε 2 εισιτήρια, είπαμε πήγαινε και 2 έλα από τη Σίτζετ, όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλετε. Πάμε να καλημερίσουμε τον πρώτο μας ποιητή. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, πώς ονομάζεστε?
3: Βασιλεία.
0: Η Βασιλεία, λοιπόν. Βασιλεία, τι γίνεται, το έχουμε το ποίημα, πιστεύεις?
3: Πιστεύω το έχω.
0: Για να δώσ' το μας να το δούμε να το έχεις. Θες μουσική υπόκρουση μήπως?
3: Βάλτε και αυτή.
0: Τι θέλεις να σου βάλουμε?
3: Έτσι κάτι αισθησιακό.
0: Κάτι
4: αισθησιακό θέλει.
2: Γιατί εμείς λέγαμε για... Τέλος πάντων, πάμε.
0: Βάλε ρε κάτι αισθησιακό, ναι. Τέντα έχει γίνει,
2: ναι,
0: λέμε.
2: Ναι, αυτό,
0: πάμε.
2: Αυτό λέμε. Δώσ'
0: το.
2: Για τη σκηνή.
0: Δώσ' το, Βασιλεία.
3: Μα έσπασα το ρόδι. Γιατί σε αυτό έχει φρεκανούς που έχουν τρίτο πόδι. Και όπως την μπάλα κυνηγούν, στο γήπεδο ολούθε. Αυτό κουνιέται σαν τρελό και πάει πέρα δούσε. Και έτσι όπως υδρώνουνε, μου σκεύει το σορτσάκι. Το βλέπω να διαγράφεται σαν ένα ελεφαντάκι. Να το, πετιέται. Είναι γλυκό και μαύρο σαν μερέντα. Αφρικανέ, σου έχει γίνει τέντα.
2: Τι είναι, παιδιά? Μιλάμε το Μουντιάλ, το έχεις μελετήσει.
0: Και ταιριάζει και της Εφησαρή το Αφρικανέ, έλα να κάνουμε κονέ.
2: Το έχεις μελετήσει.
4: Έλα ρε, είναι φανταστικό.
0: Ωραίο, Βασιλεία. Πολύ δυνατή κούκλα μου.
4: Μου αρέσει.
0: Για να ακούσουμε και το δεύτερο. Για να ακούσουμε και το δεύτερο ποιητή μας. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα ρε παιδιά.
2: Εδώ είναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, κυρία μου?
5: Η Μαρία είμαι.
0: Γεια σου, Μαρία.
5: Γεια σας.
0: Τι έπαθες, Μαρία? Σοκαρίστηκες από τη Βασιλεία και τα ελεφαντάκια?
5: Ναι, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο.
0: Ήταν ωραίο, ωραίο. Αλλά για να ακούσουμε και το δικό σου, ρε Μαρία.
5: Λοιπόν, κάτω από την τέντα άπλωσα του Γιάννη τα ασπρόρουχα. Και να σου γειτόνισα τσεκάρει τα εσώρουχα. Άσπρα, κόκκινα, κίτρινα, μπλε, σοβρακάκια του Γιαννάκη, πώς μ' αρέσετε καλέ.
0: Ωραίο.
5: Σώπα καλέ γειτόνισσα και μπες μέσα στο δώμα, μάζεψε και τα σάλια σου για θα έχουμε και πτώμα.
0: Α, πολύ ωραίο. Πολύ και Μαρίας. Μπράβο, πολύ ρε Μαρία, μικρό αλλά ωραίο, μ' άρεσε και της Μαρίας.
4: Yes, yes, yes.
0: Λοιπόν, τι ψηφίζουμε?
6: Παίρνετε καλέ.
0: Παιδιά,
4: έλα.
0: Το πρώτο νομίζω ήταν λίγο πιο δυνατό, ναι, της Βασιλείας.
2: Το πρώτο ήταν πολύ πιο δυνατό.
0: Έλα, Βασιλεία, κούκλα μου, πάρε τα εισιτήρια σου. Με τη Σίτζετ, τα βλέπεις, να σου πω κάτι. Έκανε καλό που έβλεπες Μουντιάλ, κούκλα μου.
4: Ναι.
0: Κέρδισε δύο
4: εισιτήρια. Επιμένω, σου παίχτης ποιος είναι, δεν μας είπες.
0: Ο Κόγε, ποιος άλλος θα είναι? Μαντούκα ο Κόγε.
4: Γιατί η Μπέτι Μαγκύρα έχει αγαπημένο παίχτη και εμείς έχουμε εδώ.
2: Τον Οκόγια. Όλοι μας.
0: Εσύ, Βασιλεία, ποιον έχεις?
3: Όχι, εγώ αυτό ναι, βλέπω και λέω πάμε.
0: Έτσι, σούπερ. Λοιπόν. Έμπνευση ο Κόγε, έμπνευση.
2: Τα
0: λοιπόν,
2: μας.
0: Πάρε τα δύο πήγαινε και τα δύο έλα τα εισιτήρια και διάλεξε όποιο προορισμό του Αιγαίου θέλεις για να ταξιδέψεις με την Σίτζετς. Εμείς τώρα φεύγουμε και ερχόμαστε σε λίγο.
7: Πάμε πρωινό. Άλλος για την πάπια μας.

0: Παιδιά, το βγάλαμε το μεροκάμα του και σήμερα, έτσι.
1: Έτσι, το βγάλαμε, αλλά τώρα έχω μπερδευτεί εγώ με τις γενιές.
0: Ξυπνήσαμε, δουλέψαμε, ήρθαμε στη δουλειά μας, ναι. Φτάσαμε κανονικά, δεν έχουμε καμία άρνηση.
1: Όχι, έτσι. Άρνηση να έχουμε, καλέ, έλα Παναγία.
0: Μπράβο, γιατί εδώ βλέπω έναν άνθρωπο ο οποίος ανήκει στη γενιά, δεν ξέρω πια, θα μας πείτε, 21χρονος, ναι, δηλαδή 21 ετών,
1: ναι,
0: ο οποίος αρνείται να εργαστεί, γιατί...
1: Γιατί? Generation Y, Z είναι αυτός, Generation Z.
0: Α, ναι.
1: Ναι, από το 97 λοιπόν, ως το 12 είναι Z. Για να είναι 21 ετών.
0: Έπρεπε να το περιμένω, γιατί η Gen Z μας τα βγάζει αυτά τα περίεργα. Αρνείται να εργαστεί, γιατί υποστηρίζει ότι οι γονείς του είναι υπεύθυνοι για το ότι γεννήθηκε, χωρίς να τους το ζητήσει.
1: Έτσι. Αυτό. Το είναι κίνημα, να ξέρετε. Είναι κίνημα. Ο άλλος τους πήγε δικαστικά. Σου λέει, με ρώτησε εμένα με γεννήσει.
0: Ναι.
1: Και τώρα με βάζει σε έναν κόσμο που πρέπει εγώ να δουλέψω.
2: Έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου τώρα.
1: Εν μέρει, όχι. Αλλά πώς να το ρωτήσει, αγάπη μου, το έμβριο.
2: Δεν ξέρω.
1: Ποιο θα ρωτήσω, το άριο, το σπερματοζωάριο, δηλαδή.
0: Και στη φύση τα ζώα γεννιούνται.
1: Σαν παιδί.
0: Και μετά πρέπει να βρουν την τροφή τους. Πρέπει να φας.
2: Αλλά στη φύση τα ζώα ζουν την κάθε τους μέρα έχοντας άγνοια κινδύνου και
0: χωρίς πάρα πολλές απειλές.
1: Τι λες, καλέ, όταν το σαρκάδι βλέπει το λιοντάρι, γιατί φεύγει, δεν ξέρει, θα το φάει.
2: Ποια ξέρω, θα το φάει, αλλά δεν το απασχολεί η επόμενη μέρα.
1: Ή άλλη που πάει να διασχίσει στον ποταμό και βλέπει τον κροκόδιλο έρχεται, δεν ξέρει αυτό.
0: Θα μας τρελάνε Gen Z αυτή η Gen Z.
2: Είναι Gen Z αυτό τελικά.
1: Gen Z. Είσαι millennials ή Y.
0: Περίμενε.
2: Millennials.
0: Millennials.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για πες μας από πού.
0: Κι εγώ Millennials είμαι.
2: Να ξέρει ο κόσμος μας ακούει. Τι γενιά είναι.
0: Στο Millennials είμαι κι εγώ.
2: Ναι.
1: Εσύ είσαι Generation X και πάρ τα τέτοια μου, γιατί θα σε πλακώσω. Που θες να με αφήσεις μόνη μου στο Generation X. Αλλά και μόνη μου λοιπόν, να με αφήσεις δεν μασάω. Είναι φανταστική η Generation X. Η Millennials ή η Generation Y είναι από το 81 ως και το 96.
2: Ορίστε.
1: Δεν είσαι μέσα.
2: Εσύ είσαι X. Είσαι X.
0: Για ένα χρόνο.
1: Για ένα χρόνο τώρα εσύ, δηλαδή, ότι τι. Πες μου και ήσουν γουάι, τι σα σήμαινε.
0: Δεν με νοιάζει. Έτσι,
1: για το τότε.
2: Εγώ είμαι millennial και ο Άλεξ είναι Gen Z.
0: Gen Z. Άλεξ, παίρνω την πόρτα και παίρνω την πόρτα.
2: Τι έχει, μετά την Gen Z, τι έχει.
1: Μετά την Gen Z.
2: Γενιά Α.
1: Όχι, περιμένετε.
0: Μέχρι τώρα, μέχρι το 26.
1: Μετά την Gen Z, ναι, είναι η Α. Που είναι και το 26. Από το 26 τώρα και μετά από το 27 θα βγει καινούρια γενιά, δεν ξέρουμε πώ θα λέγεται. Θα μα πούν.
0: Έλα ρε.
1: Ναι.
2: Χάθηκε να είμαι κι εγώ Gen Z. Για λίγο το έχασε.

0: Τι καλέ.
1: Θέλετε να διατηρήσετε το πρόσωπό σας προστατευμένα από τις βλεβερές ηλιακές ακτίνες και ταυτόχρονα να το ενυδατώσετε να έρθει να γίνει σαν τις μπέτες της Μαγκύρα. Τσίτα! Φανταστικό! 20χρονης! Λοιπόν, το Luxurious Sun Care.
0: Το βλέπω τόση ώρα.
1: Εγώ δεν βλέπω όμως.
0: Καλή κινήση. Α, καλή κινήση.
1: Γι' αυτό κάνω κινήσεις, μπας και καταλάβεις ότι δεν βλέπω.
0: Όχι, γίνεται γι' αυτό.
1: Το Luxurious Sun Care Sun Protection Drops SPF 50+ είναι το ιδανικό αντιλιακό για εσάς. Προσφέρει πολύ υψηλή προστασία από τις ακτίνες UVB, UVA και το μπλε φως. Ενώ η μοναδική του σύνθεση ενυδατώνει σε βάθος και ενισχύει την ελαστικότητα του δέρματος. Έχει αντιοξυδοτική δράση, προστατεύει από τη φωτογένση και διατηρεί το υγιές δέρμα λαμπερό.
0: Καλά, μην υποκρίνεσαι.
1: Ιδανικό για καθημερινή χρήση χωρίς υλικόν ή άρωμα. Θα τα βρείτε. Θα τα βρείτε σε φαρμακεία και στα e-pharmacies. Λοιπόν, γιατί η Dermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδιοσολογικής εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος. Όσοι συνάδελφοί μου με κοροϊδεύουν, το έχετε καταλάβει.
2: Για πες, μία τίγρης με τρία τριγάκια.
1: Τίγρης με τρία τιγράκια.
2: Μπράβο, αγάπη.
0: Μου έστειλε ο φίλος μου ο Σταύρος από την Κύπρο ότι σήμερα, γιατί δεν ήξερα, ανέβασε μια θεία και μου λέει είναι η μέρα της Βαστήλης. Δεν γνωρίζω, αλλά το λέω.
1: Της Βαστήλης είναι.
0: Ναι. Εντάξει. Είναι η πόλη εκεί πέρα. Εντάξει, γαλλικό.
2: Αχ, πάει και το σημερινό. Αύριο πάλι εδώ θα είμαστε. Εμείς φεύγουμε εδώ. Μαντόγαστερα του έρχεται. Αύριο 7 η ώρα το πρωί. Ραντεβού εδώ να σας υποδεχθούν ο Βασίλης με την Αθηνά και μετά θα έρθω κι εγώ. Μην αγχώνεσαι.
1: Λοιπόν, μάτι κακό να μην μας δει. Όχι, μάτι καλέ. Κακό να μην μας πιάσει.
0: Ο Μοντιέ ήταν καταπληκτικά σήμερα, παιδιά.
2: Και όποιος πει κάτι για μας, να βγει το μάτι της άντολμας.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας? Είναι καλό.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις Μασούτη?
6: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,98 και με αγορές αξίας 20 ευρώ σε παλέτ, Σάιος και Dixan άμεση έκπτωση 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factor. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
13: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
14: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει. Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
15: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
16: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχει τράπεζα.
17: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, barbecue, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
18: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής? Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
19: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
21: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει. 10 στη σειρά για την Αθήνα.

Χαμηλώστατα παιδιά που είστε, όχι τα παιδιά του Πειραιά, τα παιδιά του ρυθμού 949. Είμαι η Μαντόγα Στεράτου και να. Τις επόμενες 4 ώρες θα με υποστείτε, θα κάνετε έτσι ένα κουράγιο, γιατί παίζουν μόνο επιτυχίες, παίζουν ταξιδάρες, παίζουν πολλά ωραία πράγματα. Πολλά έχουμε να κάνουμε μαζί. Χρόνια πολλά σήμερα στον Ακύλα που έχει έτσι, που γιορτάζει. Χρόνια πολλά και σε εσάς που έχετε τα γενεθλιάκια σας. Χρόνια πολλά και σε εσένα που δεν γιορτάζει. Χρόνια πολλά να έχεις. Έτσι, να τα πω, να μην τα πω. Κάτω θα πέσουν. Τζάμπα είναι οι ευχές. Ρία Ελληνίδου, εξηγήστε μου. Και τη Γαρμπή, Γιώργος Γιαννιάς, Δέσποινα Βανδύ, Βασίλης Καράς και Κωνσταντίνα. Έχω. Πολύ πράγμα. 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Πώς ξεκινήσατε σήμερα? Πώς ξυπνήσατε? Πού είστε? Είστε κάπου στο αυτοκίνητο και με ακούτε? Είστε ήδη στη δουλειά? Είστε στο σπίτι και μαγειρεύετε? Τι κάνετε? Για στείλτε μου τα μηνύματάκια στο Viber, έτσι να κάνουμε κουτσομπολιό. Καλημέρα.

10 στη σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.

Τρομερή εισαγωγή και τρομερό κλείσιμο αυτό το τραγούδι. Τα πάντα παντού που τα ακούγαμε στη Διαπασόν, στα νιάτα μας, στα 90's ήταν αυτό το τραγούδι. Βασίλης Καράς και Κωνσταντίνα, το δηλητήριο αγαπημένο. Παίζει φυσικά στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντογαστερά του. Καλημέρα σε όλους. Διανύουμε την πρώτη μας ώρα με τις 10 επιτυχίες στη σειρά. Με έναν καιρό εκεί έξω υπέροχο. Στους 28 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή, εντάξει, κέφια και χαρές δεν κάνουμε, διότι θα ανέβει σε λίγο η θερμοκρασία. Η μέγιστη θερμοκρασία που μας δίνει είναι μέχρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Το ίδιο σκηνικό και τις επόμενες ημέρες, με εξαίρεση την Κυριακή, η οποία εντάξει θα είναι λίγο δύσκολη, γιατί την Κυριακή, από ό,τι λένε τα προγνωστικά, θα ανέβει ο υδράργυρος στους 36 βαθμούς και ίσως να κορυφωθεί κιόλας και να φτάσει και σε ψηλότερες θερμοκρασίες. Τι σου χρωστάω? Α, σου χρωστάω επιτυχίες. Έλλη Κοκκίνου έρχεται αμέσως τώρα. Τι σου χρωστάω? Και πολλοί ακόμα καλλιτέχνες. Καλημέρα.

0: Και εσύ να μου προσέχεις την καρδιά μου και άσε την ευθύνη και το φορτίο σε μένα. Τώρα βέβαια. Έτσι μας τραγουδίσει η Νατάσα Θεοδωρίδου με το φορτηγό της. Από την άλλη όμως, καθόλου φορτίο, καθόλου φορτηγό, καθόλου ευθύνη δεν θα κουβαλάμε, γιατί μόνο ξεσάλωμα, μόνο ξεφάντωμα θα έχουμε στο αυθεντικό δημοτικό πανηγύρι που θα επιστρέψει για τρίτη χρονιά, παρακαλώ, στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30 ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με την Κογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης και χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι φυσικά η ΕΠΣΑ, η Άντρος Μπιρ και η Ιναλάντ, πάροχος με οπτική Ίνα μέχρι και το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους και όλα αυτά με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων το περιμένουμε πώς και πώς. Κοντοζυγώνει, την άλλη εβδομάδα μας έρχεται. Λοιπόν, αμέσως μετά το σύντομο break, εντάξει, το βάζω. Σας το έχω πει κάθε φορά, σας έχω πρίξει. Ελένη Φουρέιρα και Hallelujah. Μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Από τότε που βγήκε μέχρι σήμερα δεν έχω σταματήσει να το ακούω και θα τα ακούσω στη διαπασόν. Το ίδιο ελπίζω να κάνεις και εσύ. Επιστρέφω!
1: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνες σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει
4: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
6: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
7: Θες. Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
8: Plus.
9: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
10: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
9: Δηλαδή?
10: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
9: Plus.
10: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
11: Από τον Christopher Nolan.
12: What if I can't?
11: 16 Ιουλίου.
13: Get your weapons ready!
11: Το έπος είναι εδώ.
12: And no one could stand between me and home.
11: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
13: Let's go!
11: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
14: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
15: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
14: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
16: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61, Next Station.
13: Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
17: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιεξοδοτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
18: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
19: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
18: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
19: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
20: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
22: Αντώνιε, ξύπνα.
23: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
24: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
23: Πώς τολμά?
24: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
23: Αυτό είναι πρόκληση.
24: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
23: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
25: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
26: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
27: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
28: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο Taek Vondo. Μία γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μία ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο Mort.
0: Καλώς τους, καλώς ήρθε στο ρυθμό 949. Είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και είμαστε πανέτοιμοι να ακούσουμε Ελένη Φουρέιρα και Χαλελούια. Αφού πρώτα σου πω μια είδηση που κάπως έτσι μου έκανε εντύπωση. Διαβάζω για την Αμπέλα Ντάντζερ, η οποία είναι πρωταγωνίστρια, ήταν ή είναι μάλλον, πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών και έχει καταφέρει και έχει γίνει βοηθός διδασκαλίας στο Πανεπιστήμιο, βεβαίως. Είναι μία από τις πιο δυνατές, σου λέει, φοιτήτριας φιλοσοφίας και η επαγγελματική πρόταση που της έγινε ήταν να γίνει βοηθός ακαδημαϊκού. Τώρα πώς έγινε αυτό? Πάρα πολύ εύκολα. Και να ρωτιέμαι τώρα, αν ήσουν εσύ φοιτητής, ας πούμε, στη φιλοσοφική και έβλεπες την καθηγήτριά σου που την ήξερες από κάπου αλλού, πώς θα σου φαινόταν αυτό? Συμφωνείς ή όχι?

0: Γιώργος Κακοσέος στο ρυθμό 949. Τι να σας πω, ούτε κουράγιο έχω, ούτε σκοπό σου λέει να βρω κάτι άλλο. Και αυτό θα σου πω εγώ. Μην ψάχνεις πουθενά αλλού, διότι today, 14 και ο πρώτος ημιτελικός είναι, παιδιά, του Μουντιάλ. Και αύριο ο δεύτερος ημιτελικός. Πού θα τον δεις με τα φιλαράκια σου, να μου πεις πού να πάω, στο σπίτι που έχω τα παιδιά, που έχω τη γυναίκα που φωνάζει. Πάλι θα δείτε ποδόσφαιρο! Τι να κάνεις κι εσύ, σε καταλαβαίνω. Όμως, το απόλυτο αθλητικό event σε περιμένει σαν και τους φίλους σου στο The Olynikon Sports Park. Τι σημαίνει αυτό? Ένας υπερσύγχρονος προορισμός άθλησης και ευεξίας έχει μόλις ανοίξει και μπορείς σήμερα να δεις τον πρώτο ημιτελικό και αύριο τον δεύτερο με παρουσιαστή το Φάνη Λαμπρόπουλο, καταλαβαίνεις τι θα γίνει, και το μεγάλο τελικό στις 19 με τον Γιώργο Λιανό στο μικρόφωνο, με σχολιασμό και στους τρεις αγώνες του Εμίλιου Οικονομίδη, και όλα αυτά στην πιο όμορφη εμπειρία που θα ζήσεις. The Olynikon Sports Park. Αυτό να είναι, παιδιά, το σημείο συνάντησης. www.theolynikon.com.gr. Εκεί να μπεις, να βρεις και εσύ τη θέση σου, γιατί θα είσαι από τους πρώτους που θα ζήσουν αυτή την εμπειρία και μετά δεν θα ξεγολάς. Εγώ τα είπα. Σε πάρα πολύ λίγο. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή. Πού αλλού? Στο ρυθμό 949, φυσικά.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιος πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
0: Κύριε Αντών,
1: ναι.
0: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
2: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
3: Πού πας?
4: Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
3: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
5: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερα συμβόλαια, κερδίζεις έκπτωση 10% και συνεχίζεις ό,τι κάνεις.
6: Κατάλαβα. Συνδυάζεις, κερδίζεις, συνεχίζεις.
7: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K, ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
15: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε κοινό το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
16: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
15: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
16: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
17: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Μήλο να αποβιβαστούν.
16: Οχ, φτάσαμε!
15: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
17: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
19: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
20: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
21: Φαίνεται,
20: λιγάκι.
21: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
20: Τι να με νοιάζει?
21: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
20: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
22: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
23: 10 στις

0: 9.49. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους! Καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντώ Γαστεράτου. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. 11 και 1 λεπτό και 2 για την ακρίβεια αμέσως τώρα, 2 πρώτα λεπτά. Πίνετε το καφεδάκι σας, τι κάνετε? Παιδιά, διάβαζα εδώ πέρα σε κάτι έτσι sites που λέγανε ότι οι ξένοι δυσκολεύονται, λέει, να καταλάβουν πώς γίνεται να πίνουμε έναν καφέ για 4 ώρες. Γουλιά γουλιά, αγάπη μου, γουλιά γουλιά και παρλάρε. Αυτό είναι το μυστικό. Εμείς πάλι από την άλλη να σας πω κάτι. Εγώ δηλαδή, δεν ξέρω για εσάς, δυσκολεύομαι να καταλάβω πώς γίνεται να τον πίνουν σε 10 λεπτά αρέσει. Ειδικά όταν είχα πάει στην Ιταλία, μου είχε κάνει εντύπωση πώς πίνανε τον εσπρέσο σαν σφινάκι. Και μετά τσουκ στα όρθια κιόλας. Φεύγανε και πήγανε στις δουλειές τους. Άμα τα κατέψει και το καλαμάκι, το πάρεις δίπλα στη δουλειά σου να το έχεις, να το μυρμυράς από πάνω 5 ώρες. Τι, έχει χάρει ο καφές? Όχι, πείτε μου ρε παιδιά, συμφωνείτε ή όχι? Να ξέρω τι λέμε κιόλας.

ναι, στο υποσυνείδητό σου θέλω να περάσει αυτό το μήνυμα που θα σου πω ευθύς αμέσως. Μπάρι, μπάρι, μπάρι, μπάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Ε, τι μπάρι, μπάρι, τι λέει ρε παιδιά αυτή η κοπέλα τώρα, θα μου πείτε, ξέρω τι λέω παιδιά. Γιατί εσύ θα πετάξεις για μπάρι, προσπαθώ να στο περάσω τραγουδιστά και με χαρά στο υποσυνείδητό σου ότι αν θέλεις να πας απευθείας μπάρι, Αθήνα μπάρι, με την Aegean, θα το κάνεις. Μιλάμε για μια ιστορική πόλη, έχω πάει στον Ιταλικό Νότο, παιδιά, έχει τέλεια, τέλεια φαγητά, δεν καταλαβαίνετε. Πίτσα, πάστα, σπρεζάκι, ατελείωτες βόλτες, σοκάκια που λες Παναγία μου, τι ομορφιά είναι αυτή. Τι, όπως έχουν οι Ιταλοί, αυτή, ξέρεις, αυτή την μεσογειακή αυθεντική ομορφιά. Οπότε κλείσε το εισιτήριό σου για απευθείας πτήσεις στο aegeanair.com ή στο Aegean App και το μπάρι σε καλή. Και εκεί θα λες μπάρι, μπάρι, στο γυαλό πετούν οι γλάρι. Δεν φεύγω από εδώ, δεν φεύγω. Είναι πανέμορφα, από τα πιο ωραία ταξίδια που έχω πάει. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια και ώρες μικρές στο ρυθμό 949, συνεχίζοντας με τις 10 επιτυχίες στη σειρά.

0: Ναι βρε Άννα Βύση, μας ταξίδεψε στο Αιγαίο σου, παντού πηγαίνουμε με Άννα Βύση. Νομίζω ότι αυτό το τραγούδι έχει γράψει πια το απόλυτο από την απόλυτη για καλοκαίρι. Όπως επίσης το απόλυτο για σένα φίλη μου τώρα ή φίλε μου θα ταυτιστείς. Είμαι σίγουρη με αυτό που θα σου πω, διότι αν είσαι σε διάστημα στη ζωή σου που έχεις αγαπήσει τη διατροφή, έχεις βάλει στη ζωή σου μέσα την πρωτεΐνη. Εγώ παιδιά έχω πάθει σοκ, έχω πάθει σοκ σε κάθε γεύμα πρωτεΐνη και χάνεις κιλά χωρίς να το καταλαβαίνεις, χωρίς να πεινάς. Γιατί τι γίνεται με την πρωτεΐνη όταν τρως πρωτεΐνη? Οι καύσεις, ο οργανισμός απαιτεί περισσότερη ενέργεια για να κάνει καύση, κατάλαβες? Και εκεί που εσύ είσαι χορτάτος, γιατί η πρωτεΐνη σε χορταίνει, αδυνατίζεις κιόλας. Και δράτω με τις ευκαιρίες να σου πω για το gelé high protein. Φανταστικό. Φανταστικό, το έχω δοκιμάσει από τα χρυσά αυγά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το προϊόν που βγάλατε. Είναι διαφορετικό, είναι δροσερό high protein επιδόρπιο, σας το λέω γιατί έχω εντρυφήσει πια σε πρωτεΐνες. 20 γραμμάρια πρωτεΐνης, τέλεια, από ασπράδια αυγού σε κάθε συσκευασία. Δεν υπάρχει. Το πιο σημαντικό είναι ότι όταν μιλάμε για πρωτεΐνη αυγού, μιλάμε για πολύ υψηλή βιολογική αξία πρωτεΐνη, έτσι. Από μια φυσική πηγή που έχει ξεχωριστή θέση στη διατροφή και είναι ό,τι καλύτερο για να το απολαμβάνει εύκολα. Τσούκα εκεί που λες, αχ, τώρα θέλω κάτι να φάω, έχω μια λιγούρα και πού θα το βρω τώρα στο γραφείο, πού θα το βρω στη βόλτα, πού θα το βρω στην προπόνηση, την πρωτεΐνη μου τώρα. Θέλω κάτι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. Έλα αγάπη, Gelegg High Protein από τα χρυσά αυγά. Έχει και τρεις ωραίες γεύσεις, τις έχω δοκιμάσει όλες. Η αγαπημένη μου είναι η φράουλα, εντάξει, αγαπώ. Έχει και κεράσι, έχει και πορτοκάλι και όλα αυτά σε γιαούρτι. Γιατί η πρωτεΐνη μπορεί να είναι και δροσερή και απολαυστική και για να χτίζεις και τη μυϊκή σου μάζα. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, γιατί εδώ δεν μιλάμε έτσι. Μιλάμε με αποδείξεις. Με αποδείξεις. Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό σε πάρα πολύ λίγο. Stay tuned.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
0: Μια φτιάξα τα τζιμπράγκαλα μου, έρχομαι μαζί σας για κάμπινγκ. Not.
2: Όχι,
0: Όχι, βέβαια. Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει? Άνεση. Ποια άνεση έχει στο κάμπινγκ?
3: Καμία, στο λέω εγώ.
0: Που στριμοκολιάζεσαι μέσα, που έχει ζέστη,
3: να
0: που σε τρώνε τα κουνούπια,
3: ναι,
0: που δεν θα κατουρίσει να σε πιάσει ένα κόψιμο και να
3: τρέξει.
0: Γιατί όταν νοικιάζω καμπάνα δεν μπορώ να είμαι στην παραλία.
2: Ναι, μπορεί. Μην μου καταρρύπτει τα επιχειρήματα.
0: Αγάπη μου, να πάω διακοπές. Να μου στρώνουν τα κρεβάτια. Να μου φέρουν τα φαγητά στο πιάτο. Να μην κάνω τίποτα. Μην σηκώνω την κολάρα μου από την καρέκλα.
2: Πήγαινε πρώτα, κάνει λίγο κάμπινγκ. Ζήστο και αυτό το χώμα.
0: Έχω κάνει πάρα πολύ κάμπινγκ στη ζωή μου.
2: Ωραία. Και μετά κάνει και το άλλο.
3: Κάνει
2: και το άλλο. Κάνει και το άλλο.
0: Όλο το βιό μας φορτώναμε για να πάμε στο κάμπινγκ στη Θάσο. Δεν μ' αρέσει τίποτα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My style, my Notos.
4: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
5: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Πού πας? Σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
2: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
1: Οτοπλάς, πού άλλου να πας?
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
5: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
4: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
6: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
7: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
9: Δεξιά.
8: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ?
9: Αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Μονοθέσιο.
10: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
12: Κυρία μου, εγώ τι βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
11: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
13: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
14: 10 χρόνια Spotify. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
16: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
17: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
18: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναφράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
20: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
21: Έλα,
9: καλώστατα παιδιά. Ακόμα δεν λέω καλησπέρα, παιδιά, γιατί το χόταμα, άμα δεν πάει 12.00, μη σου πω 12.00 και 1, δεν το λέω το καλησπέρα μου, 11 και 48. Είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου αυτή τη στιγμή που βλέπω ο υδράργυρος, μια χαρά. Εντάξει, θα σκαρφαλώσει λίγο παραπάνω από τη μία και μετά στους 31 βαθμούς Κελσίου, αλλά είμαστε μια χαρούλα μέχρι στιγμής. Από ό,τι είδα και την κίνηση κομπλέ όλα, έχετε φύγει πάρα πολύ, Αυτό είναι, έχετε φύγει από μέσα Ιουλίου και αυτό είναι ευχάριστο και για εσάς που απολαμβάνετε τις διακοπές σας, αλλά και για όλοι όσοι έχουν μείνει και στην Αθήνα, έτσι. Πάμε στις δουλειές μας πιο άνετα, βρε αδερφέ. Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός, το ζητήσατε πάρα πολύ. Σταφιερώνω στο ζευγάρι που αγαπώ, στον Αντώνη και στη Μαρία που μας ακούν από Κύθνο.

0: παράφορα. Νίκος Μακρόπουλος, που αλλού στο ρυθμό 949. Αλήθεια τώρα, έτσι. Μεταξύ μας δεν θα μας ακούσει και κανένας. Έχετε πει σε κανέναν σε θέλω παράφορα ή άσε το να μην το έχεις πει σε κανέναν? Το έχεις νιώσει για κάποιον ή για κάποια αυτό το ολέθριο, ρε παιδί μου, το να μην μπορείς πραγματικά να συγκεντρωθείς, το να λες δεν μπορώ. Δεν μπορώ, τον θέλω παράφορα. Έχει εμπόδια η σχέση? Ξέρω ότι είναι με άλλην, με άλλον. Τον θέλω παράφορα. Δεν ακούω τίποτα. Λάθος οι δρόμοι, λάθος τα πάντα όλα. Εγώ τον θέλω παράφορα. Δηλαδή να συμφωνείς 100% με τους στίχους του τραγουδίου που μόλις άκουσες. Αν ναι, στείλε μου μήνυμα. Και άμα θέλεις, εγώ κρυφά μπορώ να πω το όνομά σου και να το αφιερώσω σε κάποιον ή σε κάποια που την θέλεις παράφορα. Για σκέψου το. 6-9-3-7-9-49-9-49. Δεχόμεθα και αφιερώσεις να τα λέμε και αυτά. 10 στη σειρά, χωρίς καμία διακοπή και παιχνίδι για να πας, Σαντορίνη, έρχονται σε πάρα πολύ λίγο. Stay tuned.
1: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
2: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
3: Και μετά ξύπνησες.
1: Ναι.
4: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
8: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με την Τζιρόνα σε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στον ΠΑΟΚ, ο 26χρονος Σουηδός διεθνής Τάχα Άλλη βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του δικεφάλου. Σε συμφωνία με την Atlas, φαίνεται πως έχει έρθει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, για την πώληση του διεθνή Μεξικανού μπακ Χόρχε Σάντσες έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τις εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Απόψε, η πρώτη μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να κοντράρονται στις 10 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
7: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
9: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
9: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
11: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
12: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
13: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
14: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
15: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
16: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
17: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα.
3: Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
17: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
18: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
20: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
21: Τι κι αν δεν είσαι σε νήσι να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
22: Ας πιούμε σε αυτό.
23: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
24: Φραπέ χαλαρά.
25: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
26: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
27: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
28: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές. Τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
29: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τη Μαντόγαστερά του.
30: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
31: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
32: Έχω

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τα παιδιά. Καλησπέρα, καλησπέρα, πέρος πέρα. Τι είναι αυτό που βλέπω έξω από το παραθύρι? Έχει μία συννεφιά, μία έτσι, μία μουντάδα ξαφνικά ο καιρός. Δεν ξέρω σε ποια περιοχή είσαι, εδώ στο εξωτικό Ναμαρούσιον. Μία σύννεφο, μία ήλιος. Οκ, εντάξει, θα το παλέψουμε, θα τα αντέξουμε. Αυτά είναι τα προβλήματά μας, παιδιά. Κρούω τον κόδωνα της απόλαυσης. 11 με 14 του Σεπτέμβρη, τι θα κάνεις? Θα πας διακοπές. Πού θα πας? Στη Σαντορίνη. Για ένα τριήμερο σε μια υπερπολιτελέστατη βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6 άτομα. Στη Βίλα Αντζέλικα. Θα πας και θα έρθεις με Golden Star Ferries και θα φας και στο Drunk Fish. Δηλαδή, κοινό στο πορτοφόλι σου θα το βγάλεις. Θα το βγάλεις από την τσάντα σου. Μόνο θες να πάρεις ένα σουβενίρ που έχει πολλά σουβενίρ. Καταπληκτικά στη Σαντορίνη, να τα λέμε αυτά. Λοιπόν, τώρα 6937949949, στείλε μου το αγαπημένο σου νησιώτικο, γιατί εγώ σε λίγο θα σε βγάλω στον αέρα και θα σε περάσω αυτομάτως στην κλήρωση για να κερδίσεις αυτό το ταξίδι.

Λοιπόν, η Ράμα για Σαντζούρο να την προσέχει στο ρυθμό 949. Και επειδή εγώ να σας προσέχω, θέλω. Ειδικά τώρα θέλω έτσι να πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί με ρωτάνε πάρα πολύ και πάρα πολλές. Μα το ας πούμε, τι να κάνω για το μεταπτυχιακό μου, τι να κάνω για τον μπάτσελόρ μου, και θέλω να σπουδάσω ας πούμε έτσι σε ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα που πραγματικά να πάρω και γνώσεις, να πάρω και εμπειρία, να ξέρω ότι το πτυχίο μου θα είναι αναγνωρισμένο στην Ελλάδα σε επαγγέλματα ανθρωπιστικών επιστημών. Εγώ ένα μόνο έχω να σου πω, ότι το ICPS είναι η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

ένα πολύ πολύ πολύ σοβαρό εκπαιδευτικό ίδρυμα. Έχω γνωρίσει τους περισσότερους, πάνω από 90 εκπαιδευτές έχει παιδιά, τους περισσότερους από τους καθηγητές, και βλέπω το πάθος και τη γνώση έτσι όπως την μεταλαμπαδεύουν στους εκπαιδευόμενους. Και δράτω με τις ευκαιρίες να μιλήσω και για το παιδάκι μας, για το 50 λεπτά που έχω τη χαρά και την τιμή να συνεργάζομαι με το ICPS, που μπορείτε να το βρείτε στο YouTube αλλά και στο Spotify. Εκεί τι γίνεται, συναντούμε αγαπημένους καλλιτέχνες, τραγουδιστές, ηθοποιούς, επώνυμους, παρουσιαστές, όπου μέσα από τη γραμμή της ζωής τους και μέσα από τη συζήτηση που κάνουμε, μας λένε πολύ σημαντικά κομμάτια και σταθμούς που τους καθόρισαν, αλλά έχουμε όμως και παρεμβάλλονται μερικές παρεμβάσεις των εκπαιδευτών μας, των ειδικών από το ICPS, που μας εξηγούν έτσι για όλα αυτά τα κοινωνικά φαινόμενα, με την ματιά τους εννοείται, την επιστημονική, αλλά και την πολύ φροντιστική και πάρα πολύ έτσι κατανοητή σε όλους μας. ICPS λοιπόν. Σπάστε τα, Αναστασία, μέσος τώρα στο ρυθμό, και πολύ περισσότεροι καλλιτέχνες έρχονται.

0: είναι να απορείς τι θέλω εγώ με σένα, τι μόλις μας τραγούδησε ο Γιώργος Σαμπάνης. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι, να σου πω, πολύ ωραία ιδέα για καλοκαιρινή βόλτα, αν δεν έχεις περάσει ακόμα από το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Βέβαια, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή, γιατί αυτή την περίοδο έχουν ξεκινήσει και εκπτώσεις. Θα βρεις ακόμα μεγαλύτερες καλοκαιρινές εκπτώσεις από ό,τι ήδη στις outlet τιμές έχει αγαπημένα designer brands. Είναι η τέλεια ευκαιρία να κάνεις τις αγορές σου, να κάνεις και τη βολτίτσα σου εκεί, να περπατήσεις με την οικογένειά σου, με την παρέα σου, με όποιον θέλεις βρε παιδί μου, κατάλαβες. Και επίσης να σου πω ότι το Designer Outlet Athens είναι ανοιχτό και τις Κυριακές. Βεβαίως, διότι άμα είσαι last minute, όπως καλή ώρα εγώ, και να είναι ας πούμε να φύγω π.χ. τη Δευτέρα για διακοπές, εγώ θα πάω την Κυριακή και ξέρω ότι θα πάω στο Designer Outlet Athens για να πάρω όλα όσα χρειάζομαι. Περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Περιμένω τις συμμετοχές σου, στείλε μου μήνυμα τώρα το αγαπημένο σου νησιώτικο τραγούδι και εγώ σε βγάζω στον αέρα τώρα. Στείλε μου στο Viber για να πας Σαντορίνη. Σε περιμένω.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Θέλετε να ξεπεράσετε τους πρώην σας?
3: Μη με σκάς, πώς γίνεται αυτό?
2: Θα
3: δηλαδή
2: πας στη Βραζιλία. Θα δόκεις 13.000 δολάρια.
3: Πόσα? 13.000.
2: Γυναίκες που ταξιδεύουν στη Βραζιλία πληρώνουν 13.000 δολάρια κάθε μία.
3: Ναι.
2: Και κάνουν μια πνευματική επανεκκίνηση σε ένα ποταμό μέσα.

0: Σε σβήνω. Σε διαγράφω.
1: Ξοκοτάτη. Εγώ στο κάνω εδώ στον ποταμό πιο κοντά. Δεν θα πας στη Βραζιλία.
0: Στον Κυφισό.
1: Με ένα χιλιαρικάκι. Στον Κυφισό.
2: Ναι, να βγαίνω. Εξαγνισμένη έχω ακόμα θύμησες.
1: Με παρθεϊκό ημέρα θα σε βγάλω.
0: Μέσα στον Κυφισό.
2: Δεν θέλω θύμησες να έχω.
0: Τα ξεχνάς όλα.
1: Και εσύ μη σβηστείς στον
3: πάνω. Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
4: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
5: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
4: Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
6: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3-1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
7: Από τον Christopher Nolan.
8: What if I can't?
7: 16 Ιουλίου.
9: Get your weapons ready!
7: Το έπος είναι εδώ.
10: And no one could stand between me and home.
7: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
11: Let's go!
7: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweer.
12: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
16: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
17: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
18: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
17: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
18: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
17: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
19: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
20: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
18: Φτάσαμε κιόλας.
17: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
19: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
21: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά. Τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπιό.
22: Summer Shopping. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
23: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
2: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
2: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
2: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
2: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
24: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
25: Αντώνιε, ξύπνα.
26: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
25: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
26: Πώς τολμά?
25: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
26: Αυτό είναι πρόκληση.
25: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
26: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
27: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
28: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
29: Φαίνεται, ε.
28: Λιγάκι.
29: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
28: Τι να με νοιάζει?
29: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
28: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
30: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
31: Καλησπέρα, καλησπέρα, πέρα ως πέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μου. Είμαι η Μαντό Γαστεράτου και είμαστε αυτή τη στιγμή πανέτοιμοι να παίξουμε.
32: Έλα να πάμε στο νησί.
33: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
31: Βέβαια και θα έρθεις να πάμε στο νησί, φίλη μου Μαρίνα. Γεια σου, τι κάνεις?
34: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλά,
31: καλησπέρα.
34: Μια χαρά.
31: Πώς είσαι, έχεις ξαναπάει Σαντορίνη?
34: Όχι, δεν έχω ξαναπάει. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
31: Σου εύχομαι, φίλη μου, να πάω στο Σεπτέμβρη κιόλας. Που είναι
34: μακάρι,
31: και πιο χαλαρά εκεί, να απολαύσεις τις βόλτες σου.
34: Ναι, ναι.
31: Μια χαρά. Λοιπόν, έχεις ετοιμάσει φωνή?
34: Έτσι νομίζω.
31: Είσαι καλή στο τραγούδι?
34: Ναι, ναι, στο τραγούδι.
31: Α, ναι,
34: είμαι καλή.
31: Έλα, ρε, εσύ. Λοιπόν, στην Πάρο και στην Άξο. Για πάμε, για δώσ' το, έλα.
34: Πάμε. Στην Παρό και στην Άξο, τον αέρα σου να αλλάξω, τον αέρα σου να αλλάξω, στην Παρό και στην Άξο.
31: Πω πω, μου αρέσεις πάρα πολύ, Μαρίνα, ε. Δείτε, έχω τρελαθεί, ε. Μου αρέσεις γιατί έχεις ερμηνεία, ρε.
34: Καλά, ευχαριστώ.
31: Και το πες και δυνατά. Ποιους θα πάρεις άμα κερδίσεις? Ακούω κάτι γελάκια από πίσω.
34: Είναι τα παιδάκια μου που γελάνε.
31: Όχι, μωρέ, θα τα πάρεις μαζί, ε. Εννοείται.
34: Εννοείται, σίγουρα, ναι.
31: Τέλεια. Σου εύχομαι έτσι
34: μακάρι,
31: με κέφι, μπρίο, τσοκπινιά,
34: να
31: το τραγουδάς αυτό το τραγούδι που σου αρέσει με τόσο κέφι έτσι και τόσο φωνή.
34: Ευχαριστώ,
31: και από τη Σαντορίνη.
34: Πολύ,
31: να είσαι καλά, Μαρίνα.
34: Γεια
31: σου, γεια σου. Είδατε, τόσο απλά και τόσο εύκολα είναι τα πράγματα. Στείλτε κι εσείς μηνυματάκια και που ξέρετε, μπορείτε να πάτε στη Σαντορίνη με όλα τα έξοδα πληρωμένα.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και κάπως έτσι εξέπνευσε η τρίτη μας ώρα για σήμερα. Μπρος ολοταχώς προς την τέταρτη με 10 επιτυχίες στη σειρά, με μια καταχνιά εκεί έξω από ό,τι βλέπω. Έχει συννεφιά, ε. Λέτε να το ρίξει, λέτε να βρέξει. Δεν βλέπω εδώ πέρα στα προγνωστικά πάντως ότι θα τη ρίξει τη βροχή του. Τέλος πάντων, με βροχή, με ήλιο, με ζέστη, εδώ είμαστε στο ρυθμό 949 και δεν πάμε πουθενά. Αμέσως μετά, 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Stay tuned.
1: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνες σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Τζοχάνα, για

0: κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
2: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ,
2: αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
2: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Μονοθέσιο.
5: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA. Με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
16: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
17: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl App. Άκου.
21: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
22: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
23: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
0: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
24: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
25: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό. 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Λόστα τα παιδιά τα όμορφα. Στο ρυθμό 949 είμαστε πάντοτε συντονισμένοι. Εγώ είμαι η Μαντώ Γαστεράτου και ακούμε παρέα όλες αυτές τις επιτυχίες που μας φτιάχνουν τη διάθεση. 10 στη σειρά ευθύς αμέσως, αφού πρώτα να μην σε ενημερώσω για τα άστρα και τα ζώδια αν σου βάζουν εμπόδια. Σήμερα λοιπόν, πώς τα άστρα θα επηρεάσουν τα αισθηματικά μας. Νέα σελήνη στον καρκίνο μας δίνει την αφορμή να ξεκινήσουμε, σου λέει, ένα κύκλο με μεγαλύτερη επίγνωση των αναγκών μας. Εστιάζουμε στην προσωπική μας ζωή. Είναι κατάλληλη σημερινή ημέρα για να κλείσουμε εκκρεμότητες, ειδικότερα για τους κρυούς, τους καρκίνους, τους ζυγούς και τους εγώκερους. Είναι η κατάλληλη περίοδος για να τακτοποιήσετε όλες αυτές τις εκκρεμότητες, να βελτιώσετε το οικογενειακό κλίμα και να δημιουργήσετε μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας στην καθημερινότητά σας. Πάμε.

Τι σημαίνει αυτό? Σήμερα και αύριο από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 8 το βράδυ θα είναι εκεί. Θα βρεις το Sephora Buzz στην πλατεία Συντάγματος, έτσι, πλάι-πλάι, για να αποκαλύψεις τα αγαπημένα σου beauty προϊόντα, να τα δοκιμάσεις όλα. Έχει πάρα πολύ ωραία looks. Να ζήσεις έτσι beauty experiences με πάρα πολλές εκπλήξεις. Έλα σε παρακαλώ πάρα πολύ στο Sephora Summer Vibes On Tour Experience και χάρισε στο καλοκαίρι σου μια περισσότερη λάμψη, ένα περισσότερο glam, γιατί το θέλεις. Side by side πάει το Sephora, τι ωραία προϊόντα που έχει. Πάντα τα ζηλεύω, παιδιά. Τα ζηλεύω. Και όλα αυτά τα προϊόντα που δεν μπορείς να τα βρεις πουθενά άλλο εκτός από Sephora, σίγουρα θα τα έχει το Sephora Summer Vibes On Tour Bus. Το Tour Bus τη Sephora, το πιο. Το Beauty Bus. Πανέμορφο, πανέξυπνη ιδέα. Και επειδή θα βρίσκομαι και αύριο εκεί κοντά, κάτω στο κέντρο, γιατί να μην πεταχτώ μια πλατεία Συντάγματος και να κάνω το glow up μου? Αμέ, θα το κάνω. Οπότε επειδή αν θέλεις η λάμψη σου και το καλοκαίρι σου να πάνε μαζί, πήγαινε μια στην πλατεία Συντάγματος, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σήμερα και αύριο από τις 12 μέχρι τις 8 θα περάσεις μοναδικά, magnifique, είμαι σίγουρη. Ένοχο κορονομία αμέσως τώρα στο ρυθμό 949 με Νίκο Οικονομόπουλο.

0: κυκλοφορία.
1: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
0: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
1: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
2: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
5: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
4: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
6: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
9: Τάπας, τσούρος, πλαθαμαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο δεν λογώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
16: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
17: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
18: Πάει η οθόνη. Και τώρα?
19: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
20: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
0: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Καλώς τα παιδιά, καλώς ήρθες στο ρυθμό 949, είμαι η Μαντό Γαστεράτου και λίγο πριν σε αφήσω, θα σε αφήσω και με μια έρευνα, πριν ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και είπες, οι ψυχολόγοι λένε ότι όσοι γεννήθηκαν μεταξύ των γενιών 60 και 80 είναι η τελευταία γενιά που μεγάλωσε έχοντας ένα πάρα πολύ μεγάλο προνόμιο. Ποιο είναι αυτό? Οι γενιές αυτές μεγάλωσαν μαθαίνοντας να ελέγχουν τα συναισθήματά τους, γιατί οι ειδικοί στην αναπτυξιακή ψυχολογία επισημαίνουν ότι η ανατροφή εκείνης της περίοδου βασίζονταν περισσότερο στην ευθύνη, στην αυτονομία. Και τα παιδιά δεν βρίσκονταν υπό συνεχή επίβλεψη των γονιών και δεν κατακλείσονταν από ειδοποιήσεις. Θα έρθω να συμφωνήσω. Εσείς τι λέτε με αυτό? Για στείλτε μου στο βάγιο.

0: ήταν για σήμερα, παιδιά. Ετέλευσε το μυστήριο. Σήμαναν οι καμπάνες, οι καμπάνες του αποχωρισμού του δικού μας. Για λίγο θα είναι όμως, γιατί εγώ αύριο θα σε ξαναβρω εδώ στα RGNA στις 10 το πρωί-πρωί μέχρι τις 2 θα είμαι μαζί σου. Θα είμαι μαζί σου για να απολαύσουμε παρέα όλες αυτές τις επιτυχίες που μας ενώνουν και μας αρέσουν. Έρχεται ο Γιάννης Κατινάκ με Τρέλα και Κορδέλα στο ρυθμό 949. Αμέσως τώρα, φιλάκια πολλά. Bye.
1: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα,
3: μέσα.
4: Ποιος πληρώνει?
5: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
4: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
6: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
8: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
8: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
9: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
10: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με την Τζιρόνα σε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στον ΠΑΟΚ, ο 26χρονος Σουηδός διεθνής Τάχα Άλι βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του δικεφάλου. Σε συμφωνία με την Atlas, φαίνεται πως έχει έρθει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, για την πώληση του διεθνή Μεξικανού μπακ Χόρχε Σάντσες έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τις εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Απόψε, η πρώτη μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να κοντράρονται στις 10 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
9: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
11: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
12: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα. Σιωπή.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ, και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Να ζήσετε!
6: Άσε εμένα πρώτα.
7: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα από τον Τάκη.
8: Πάρτε του το μικρόφωνο.
9: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mood Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Νουκουμάδες, βραχιολάκια, κρύα αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποκτώ.
12: Summer Shopping. Yes. Δεν κάνεις μόνο στην παραλία. Κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall. Για κάθε στιγμή. Ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 3,69. Λευκό τυρί Άλμης 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 30% φθηνότερα, 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Φραπέ και χαλαρά. Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
15: Αυτός είναι ο σκοπός.
14: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
15: άντε και φυλάκια.
16: Ας πιούμε σε αυτό.
17: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
18: Φραπέ, χαλαρά.
19: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
20: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέ.

0: λατρεύω. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, ταλέπορος. Μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα με πάρα πολύ ζέστη, αφρικανικό κλίμα πια. Πόσο να έχουμε, 75, 76, το πολύ 77 βαθμούς Κελσίου. Όμως θα αντέξουμε και θα σε δροσίσω εγώ με πάρα πολλές επιτυχίες. Και όχι μόνο, γιατί και σήμερα έχουμε υπερδιαγωνισμάρα για ένα μαγευτικό τριήμερο στην Σαντορίνη. Οπότε μένει συντονισμένος, γιατί οι εκπλήξεις και τα δώρα είναι πάρα πολλά. Και επίσης, αρχινάω και πάρα πολύ δυναμικά με Κατερίνα Λιόλιου. Και λογαριασμός. Οπότε τι κάνεις, δυναμώνεις την ένταση, μην το λυπηθείς καθόλου και αφήνεσαι στα χεράκια μας.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

Έτσι, πολύ σωστά τα είπε και τη Γαρμπή. Γιατί το συνείδητο μπορεί να το ξεγελάσεις. Το υποσυνείδητο ποτέ. Και κάπως έτσι είναι εκπομπή Όλα για την Υγεία μου με τον Γιάννη Κατινάκη εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου για να περάσουμε εξαιρετικά με πάρα πολλά παιχνίδια, πάρα πολλά δώρα, ταξίδια, διαγωνισμούς και εννοείται τη γάργαρη φωνούλα μου που πάρα πολύ θες να ακούσεις γιατί μου έχει στείλει μήνυμα και η φίλη Αριστεία στο Viber μας. Λέει επιτέλους να ακούσουμε λίγο τη φωνούλα σου. Την ακούς λοιπόν, φίλη Αριστεία, αν πάθεις οτίτιδα είναι δική σου η ευθύνη. Και άκου τώρα να δεις τι διάβασα εγώ και λέω πραγματικά. Έχει τρελαθεί ο κόσμος, δεν πάμε καλά. Η FIFA λέει, τα αθλητικά, τα ποδοσφαιρικά αυτά, κατάλαβες, πουλάει κομμάτια γρασιδιού από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου για 450 δολάρια. Ρεβαστάτε Τούρκοι τάλογα, έχετε τρελαθεί. Που βγήκε ο φόρος εισοδήματος και έχω κάνει το προϊόν και ένωσε παξιμάδι, μπας και τον πληρώσω. Πεινάω, θα βγω στα τρένα με ακορντεόν. Θα δώσω 450 δολάρια. Σαν ένα φίλο μου, καλέ. Που είχε πάρει μία. Που είχε πάρει μία μπλούζα από πολύ γνωστή εταιρεία, πάρα πολύ ακριβή μου λέει. Μία μπλούζα 1000 ευρώ. Σταυροκοπήθηκα, λέω Παναγιά μου τη Χριστέ μου. Και κάνει έτσι και σηκώνει τη μασχάλη, τρίπια η μασχάλη. Του λέω καλέ, κότσο σε πιάσα, είναι τρίπια η μασχάλη. Όχι, μου λέει, είναι επίτηδες τρίπια. Και έδωσε 1000 ευρώ για να πάρει τρίπια μπλούζα. Πάρε μία από τα ζάρνα, να συντρυπήσω εγώ και δώσ' με μένα τα 1000 ευρώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχει αλέψει ο κόσμο, αυτό έχω να πω εγώ. Πες μου και εσύ τη γνώμη σου στο Viber μας, γιατί το έχουμε για να κάθετε. 6937-949-949 και εγώ περνάω ευθύς αμέσως σε Παντελή Παντελίδη που τον θες πάρα πολύ και το ξέρω, της καρδιάς μου το γραμμένο. Δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν πάρα πολλές επιτυχίες και μετά. Ταξιδάκι στη Σαντορίνη. Οπότε, κοτάς να φύγεις, δεν κοτάς.

0: μια καντάδα τώρα, τι θέλαμε. Αντικειμενικά δηλαδή, γι' αυτό και μας την έκανε ο αγαπημένος Απών. Πάντα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Τριτούλα σήμερα, πώς έχει. Α, είναι 14 του Ιούλη. 14 του Ιούλη. Σαν βγουν αληθινές οι προφητείες. Εντάξει, ξέφυγα λίγο. Ναι, Γιάννης Κατινάκης, μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου να κάνουμε παρεούλα. Και επειδή με ρωτάει η Λίτσα στο Viber μας 6937-949-949, Γιάννη, περιμένουμε με αγωνία τη Σαντορίνη. Πότε? Τώρα, αγάπη μου. Τώρα είναι η στιγμή να μου στείλεις το Viber μας 6937-949-949. Το αγαπημένο σου νησιώτικο να βγεις στον αέρα, να μου το τραγουδήσεις και να διεκδικήσεις ένα μοναδικό τριήμερο στην Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στην υπερπολιτελή Villa Angelica που χωράει ως και 6 άτομα. Δηλαδή, χωράω κι εγώ σε περίπτωση που θέλεις να με πάρεις μαζί σου και ακτοπλοϊκά από την αγαπημένη Golden Star Ferries. Για να δω τι γίνεται στο Viber μας. Ελπίζω αλλαλαγμός. Ω, παιδιά, θέλω κι άλλα, για το όνομα του Θεού. Τριήμερο σας δίνουμε, καλέ. 6-9-37-949-949. Το αγαπημένο σου νησιώτικο, βγαίνεις, μου το τραγουδάς και διεκδικείς την ταξιδάρα μας. Έφυγα για ένα μικρό διάλειμμα να σου δώσω χρόνο και επιστρέφω με ακροατή και πάρα πολύ παιχνίδι.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου. Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα. Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
7: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
8: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπιό.
9: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύεσαι τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
10: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Προϊόντα τεχνολογίας. Ναι, αλλά όπως τα θέλω και όποτε τα θέλω. Εσύ δεν θες?
14: Θες! Στα καταστήματα Vodafone έχεις μια ολοκληρωμένη εμπειρία τεχνολογίας όπως ακριβώς τη θέλεις. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται συνεχώς και σου προσφέρει κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου πριν και μετά την αγορά. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can.
15: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
16: Εγώ βάτραχο.
17: Το μωρό κροκοδυλάκι.
18: Φύγαμε για Μπογοτάκι!
19: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευραίος φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
4: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
20: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
1: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
20: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
19: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
21: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
22: Hondo Center.
23: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
24: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Γιούσκ με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
0: Hello και πάλι, εδώ είμαστε στα πιο ωραία, στα πιο τσαχπίνικα, στα πιο ζαβολιάρικα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού μες στη ζέστη, αλλά σε δροσίζουμε όχι μόνο με τις επιτυχίες και έμπρακτα με τα δώρα που σου δίνουμε, γιατί ήρθε η στιγμή να παίξουμε και ένα μοναδικό τρίμερο στη Σαντορίνη για σένα και την παρέα σου. 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα, υπερπολιτέλεια, χλίδα, τζακούζια, πισίνες, έως και 6 άτομα και Golden Star Ferries, τα ακτοπλοϊκά για το ρυθμό 949 και ο Γιάννης Κατινάκης, είμαστε πάρα πολύ γαλαντόμοι. Είπαμε, διαδικασία πάρα πολύ απλή. Βγαίνεις στον αέρα, μου λες το αγαπημένο σου νησιώτικο, ελπίζω με πάθος και ένταση, και μπαίνεις κατευθείαν στην κλήρωση. Και να σου πω και κάτι, θα ρίξω και τα σήματα.
26: Έλα να πάμε στο νησί.
27: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Η μάνα σου, εγώ και εσύ. Έχω κορίτσι να με περιμένει στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Άλλο.
28: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, τι κάνεις, πώς είσαι?
28: Είμαι καλά, εσύ?
0: Εγώ δεν είμαι ιδιαίτερα καλά, αλλά δεν πειράζει, παλεύω και μάχομαι.
28: Εγώ είμαι καλά γιατί είμαι στο νησί.
0: Συγγνώμη τώρα, θα με τρελάνεις. Είσαι ήδη σε νησί και με παίρνεις να πας σε νησί. Τι απληστία είναι αυτή, τι αισιοδοξία είναι αυτή στην τελική.
28: Γιατί?
0: Σε ποιο νησί είσαι?
28: Τώρα είμαι στην Τίνο.
0: Πού είσαι?
28: Τίνο.
0: Στην Τίνο. Α, εκεί στα κοντά είσαι.
28: Κοντά, δεν είμαι μακριά, ναι.
0: Δεν πιστεύω να είσαι αυτή που κέρδισε το δικό μας ταξίδι στην Τίνο.
28: Όχι.
0: Α, πάλι καλά. Back to back, και εσύ τώρα τι θες, μην πενευριάσεις, λοιπόν.
28: Όχι, όχι.
0: Μου είπες θα μου πεις ένα τραγούδι, αρχικά πώς σε λένε?
28: Με λένε Τερέζα.
0: Τερέζα, α, μ' αρέσει το Τερέζα. Τερέζα Καραβοκύρη.
28: Χαρικοπούλου.
0: Χαρικοπούλου, εντάξει, μου κάνει και αυτό. Είσαι λοιπόν η Τερέζα από την Τίνο που διακοπάρεις και θες να πας και στη Σαντορίνη. Τι θα μου πεις?
28: Δεν διακοπάρω στην Τίνο.
0: Τι κάνεις?
28: Μπερδεύτηκες. Μένω εδώ, δουλεύω.
0: Α, συγγνώμη τότε, φίλη Τερέζα. Πάω, πάσω. Και ζητώ τις συγγνώμες μου, όπως πρέπει.
28: Ναι, τέλεια.
0: Μου είπες θα μου πεις ένα τραγούδι λίγο κουλασιόν, δεν το ήξερα. Μη μιλάς, εγώ νόμιζα θα μου πεις το «Μη μιλάς, δεν είναι...»
28: Ό,τι και να σου πω πρέπει να κλείσει τα αυτιά σου αρχικά για να το τραγουδήσω.
0: Πληρώνομαι για να ακούω, οπότε αναγκαστικά δεν γίνεται. Θα σε ακούσω και...
28: Είναι νησιώτικο, νησιώτικο δεν πρέπει να πω.
0: Νησιώτικο πρέπει να πεις, δώστε, θα τα αντέξω.
28: Να κάνω. Να το πω.
0: Κάποια στιγμή.
28: Άντε, να το πω. Μη μιλάς όταν παίρνω τα φυλάκια σου, Μη μιλάς όταν σε κοίτα στα μάτια σου. Άσε με να σου δείξω την αγάπη μου. Με φιλιά, έλα σκούπισε το δάκρυ μου. Καλά ήταν, είμαστε εδώ.
0: Καλά. Τελείωσε.
28: Δεν μπορώ άλλο.
0: Μπράβο. Μπράβο. Και μπράβο, γιατί ήσουν πολύ...
28: Μπράβο.
0: Πολύ και ήσουν και, και αρκετά
28: πολύ.
0: Και...
28: Ναι, να
0: ήσου, ακούς ρυθμό 949, γι' αυτό μπράβο σου. Δεν χρειάζεται κανένα λόγο. Μπράβο, μπράβο, φίλοι μου. Λοιπόν, μείνε στη γραμμή σου για να πάρω τα στοιχεία σου. Καλή επιτυχία, θα ευχηθώ.
28: Να είσαι καλά.
0: Και φύγαμε εμείς κατευθείαν για Αντώνη Ρέμο. Και Δευτέρα, παρότι Τρίτη σήμερα, δυναμώνει στην ένταση. Ακολουθεί Ελένη Φουρέιρα. Και σε λίγο ο Γιαννάκης σου πάλι μαζί σου θα είναι.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: έτσι, έτσι, για Μεξικό, για Μιλάνο, για Μαρόκο. Για Κίνα, αγάπη μου τώρα, όχι για Αθήνα και Κηφισία. Σε καταλαβαίνω που τα νεύρα σου αρτιέρε. Μην αγχώνεσαι όμω. Αφήσου τα μαγικά χεράκια μου εδώ, Γιάννη Κατινάκη. Είμαι για σένα πάντα στο ρυθμό 949. Θα ακούσουμε επιτυχίε, διαγωνισμού έχουμε, δώρα έχουμε. Και ό,τι ρελαχταρά μόνο εδώ θα το βρει. Επίση, πολλά φιλιά να δώσω στην. Δεν καταλαβαίνω το όνομα, ή αγόρι είναι. Ζωή, ζωή, κάπως έτσι το έχει στο Viber, που λέει: καλησπέρα Γιάννη, σας ακούμε από τη Βάρδια στο καράβι της Golden Star Ferries, έτσι, στη Μύκονο μου αυτή τη φορά. Καλό καλοκαίρι με υγεία. Καλό καλοκαίρι θα ευχηθώ και εγώ. Αλλά να σου πω κάτι: καλοκαίρι σημαίνει πανηγύρι, σημαίνει γλεντοκόπη. Γι' αυτό σου έχω εγώ την καλύτερη πρόταση. Έρχεται λοιπόν το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, που έρχεται για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Τρίτη 21 Ιουλίου, 7:30, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού. Με γογό τσαμπά, παρακαλώ πολύ. Νίκο Ζωηδάκη και Στέλλα Κονιτοπούλου. Είσοδος ελεύθερη, να πας να περάσεις συγκλονιστικά. Και τώρα, συγγνώμη, πριν περάσω σε break. Ο Αμαρλίντο μου, το αγόρι μου, το αγαπημένο, ο φίλος της εκπομπής μου, λέει: Γιάννη, τα φιλιά μας από όλο το γραφείο. Έτσι θέλω όλα τα γραφεία να μας ακούνε και στη δουλειά και στην τουαλέτα. Είσαι μόνο ρυθμό 949. Έφυγα για διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ και τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
12: Το τάγκο?
11: Θα σας ειδοποιήσουμε.
12: Περίμενε, περίμενε!
13: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
11: Φτιάξε βαλίτσες!
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών?
16: Φαίνεται, ε.
15: Λιγάκι.
16: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
15: Τι να με νοιάζει?
16: Εννοώ πως δεν φοράτε τίποτα.
15: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
17: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
18: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
19: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
20: Άσε εμένα πρώτα.
21: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από την τάκρη.
22: Πάρτε του το μικρόφωνο.
23: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
25: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Εδώ είμαστε, εδώ στα γνωστά, στα ωραία, εδώ που πρέπει να είμαστε. Πάντα στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και για δύο ώρες ακόμα Γιάννης Κατινάκης μαζί σου με πολλά παιχνίδια, με πολλά τραγούδια, με πολύ κέφι, με πολύ χορό, με πολύ ξεφάντωμα, βρε αδερφέ, γιατί αυτό χρειαζόμαστε. Επίσης, έχω μήνυμα από τη Λίτσα στο Viber μας, 6937-949-949, που λέει: Σ' ακούω με την κόρη μου τη Μαριεύη και ονειρεύεται να πάει Σαντορίνη με τρέλα. Λοιπόν, λίγη υπομονή, ξαναπέζουμε αύριο, Λίτσα μου, λίγη υπομονή. Και όχι τον Αμαρλίτο εδώ πέρα, το φίλο μου που μου λέει, ο Γαρίφαλος φέτος λέει, είναι ένας συνάδελφος, δεν θα πάει διακοπές, χώρισε. Να μου στείλει εμένα ο Γαρίφαλος λοιπόν στο 6937-949-949 και θα τα κανονίσω εγώ όλα. Όχι για τις διακοπές, για την παρέα. Κατάλαβες. Ρε Ελληνίδου, και εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνετε.

έχει ξεθοριάσει σαν μελάνι στο βρεγμένο μου χαρτί. Για κάποιο λόγο πιο πολύ βαραίνουν όσα μας πονάνε. Ποιον αγάπησες από όσους αγαπάνε στα βαθιά.

Κυριακές πάρα πολύ μίζερη μέρα, παιδιά. Και όχι το μόνο όταν πηγαίνει σχολείο. Και μετά και στην ενήλικη ζωή, και καλοκαίρι να είναι και να μην δουλεύει η Κυριακή. Έχει μία. Μην το πω κουραδίλα. Έχει μία, ρε παιδί μου, ένα πέπλο. Ωχ, γιατί το ωραίο που είναι η Κυριακή μετά ήταν πιο μεγάλη. Εγώ δεν το αριστερνίζομαι. Ωστόσο, Τρίτη σήμερα, εξίσου μίζερη μέρα, αλλά δεν πειράζει. Θα ανεβάσουμε το κέφι, γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες. Μέχρι και. Πήγα να πνιγώ, παιδιά. Η φωνή έπαθε πρόβλημα. Και μέχρι και τις 5 θα με έχεις τα αυτάκια σου, Γιάννης Κατινάκης. Σε λίγο παίζουμε κιόλας. Σε ξαναβγάζω στον αέρα, βεβαίως, γιατί θέλω να έχεις πολλά δώρα. Και διαβάζω, παιδιά μου, πράγματα που πραγματικά με προβληματίζουν πάρα πολύ. Γιατί λέει, 96χρονη, σωστά το είπα, ναι, γιαγιά αντιμετωπίζει έξωση επειδή το παράκανε, λέει, με τα πάρτι στο γυροκομείο. Και εγώ, παιδιά, που είμαι 26 και το κλείνουμε εκεί, τίποτα, πάει η ώρα 12.30 και αγχώνομαι, σαν να πέρα το χάπι μου. Το χάπι για την πίεση το βράδυ στις 9. Κάλε, πριν ένα μήνα δεν έκανε ξαδέρφη μου πάρτι στην ταράτσα και με το που πήγε 12 ήταν σαν έτοιμος να ανέβω πάνω ο γέροντας να πω «Τέλος, φυγέτε!» Δεν μπορώ, παιδιά, τέλος τα πάρτι. Από τα 20 και μετά είναι ένα σεκούνι, ένα πλεκτό, ένα κέντημα, το γέρο με το τσιμπούκι ιδανικά, και τι ωραία, τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Και ένα τίλιο με λίγο τζιν μέσα για τους καημούς, καταλαβαίνεις. Ναι, μονολόγησα πάλι χωρίς λόγο και αιτία, παρανόησα, αλλά σου έχω έλικο κίνο για τη συνέχεια. Τι σου χρωστάω, νέα τραγουδάρα καλοκαιρινή, δυναμώνεις την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Πέσω μου.

0: Αγάπη μου, καλή σπάστα και μην λυπηθεί τίποτα, γιατί είσαι εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 έχει και η Γιάννη και την Άκη στα αυτάκια σου. Τώρα, καλό, κακό, θα δείξει. Εσύ θα μου πει. Αλλά τώρα θα με θέλει, θα με ζητά, γιατί ήρθε η ώρα να σου δώσω δώρο. Ήρθε η ώρα να παίξουμε, να βγει στον αέρα και να σε έχω πολύ ευχαριστημένο και στα όπα. Τι έχει να κάνει? Θα καλέσει στο 210-6835-722. Βγαίνει στον αέρα, παίζουμε και κερδίζεις. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722, με καλείς τώρα, εξαιρετικά. Τώρα βγαίνεις στον αέρα, παίζουμε και παίρνεις το δωράκι σου. Και όσο με καλείς, εγώ θέλω να σου πω ότι έχω την καλύτερη συνταγή για τέλειες διακοπές. Πρώτο βήμα, μπαίνεις aegean.com ή στο Aegean App. Βήμα δεύτερο, κλείνεις μία από τις απευθείας πτήσεις της Aegean από Αθήνα για Πάφο. Και βήμα τρίτο, προσγειώνεται σε ένα μαγικό τόπο, βουτάς τα κρυστάλλινα νερά και περνάς τι ωραία τι καλά σκίζει βάρκα τα νερά. Έχω γραμμές, αλλά δεν είμαι ευχαριστημένος, παιδιά. Δηλαδή, έχουμε φτάσει στο σημείο να παρακαλάω να σου δώσω δώρο. Είναι πράγματα αυτά, μην τα σπάσω όλα εδώ πέρα στο στούντιο. 2-10, παιδιά. 68-35-722. Καλέστε για το δώρο σας. Πάω να σηκώσω γραμμές και επιστρέφω με ακροατή.
1: Νέα κυκλοφορία. Χριστιανά Σιώκα.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
2: Δυσγλυκινικό.
1: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
6: Δεξιά.
5: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
6: Εγώ, δεξιά.
5: Γιατί εσύ,
6: αριστερά.
5: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
6: Δεξιά.
5: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
6: Αριστερά.
5: Δεξιά.
7: Μονοθέσιο.
8: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
9: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
10: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Walt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Walt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
12: Το σώμα σου θυμάται πως κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Τζοχάνα, γεια.

0: Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Plus.
2: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
3: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
2: Δηλαδή
3: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
3: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
5: Τέλειωσες το Λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
6: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
7: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
8: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
9: Τέλειος, ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
9: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
11: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής. Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
12: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Ήρθα παιδιά μου και πάλι στα αυτάκια σας. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και τώρα είναι και εκείνη η ώρα, ήρθε η στιγμή να σε βγάλω στον αέρα, να παίξουμε και να πάρεις το δωράκι σου. Έχω κορίτσι στη γραμμή και δεν το αφήνω να περιμένει άλλο. Γεια σου κορίτσι.
14: Γεια σου Γιάννη.
13: Τι κάνεις, πολύ ναζιάρα, πολύ γλυκιά.
14: Ευχαριστώ πολύ, είμαι πάρα πολύ καλά, χαίρομαι που σε ακούω.
13: Αρχικά πώς σε λένε, θέλω να μου πεις?
14: Με λένε Έφη.
13: Έφη, από πού βγαίνει το Έφη?
14: Βγαίνει από το Εφημεία.
13: Από το Εφημεία ή Εφημεία?
14: Εφημεία.
13: Εφημεία, πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς?
14: Από τη Νέα Ιωνία Αττικής.
13: Α, είσαι γειτονοπούλα, η Μηράκλειο εγώ. Μια δρασκελιά δρόμος.
14: Πολύ ωραία, ναι, πραγματικά.
13: Και με καλείς από το σπίτι, από τη δουλειά, από το δρόμο, από πού?
14: Από το σπίτι αυτή τη στιγμή.
13: Μπράβο, μπράβο που και στο σπίτι και κατοίκον ακούτε ρυθμό 949, πρέπει παντού, παιδιά. Σαν αίρεση πρέπει να είναι. Δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στην κίνηση, δεν πρέπει να περιοριζόμαστε στους δρόμους. Παντού ακούμε ρυθμό 949, ειδικά όταν είναι ο Γιάννης Κατινάκης, έτσι?
14: Εννοείται.
13: Τι παλεύεις αρχικά στην Αθήνα, δεν ζεσταίνεσαι, δεν θες μια παραλία?
14: Ετοιμάζομαι για διακοπές τη Δευτέρα, οπότε κοντοζυγώνει. Κάνω υπομονή.
13: Και λες κι άλλο. Ναι, αλλά εγώ τώρα μας στείλω, θα τα βρούμε. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
14: Πάμε.
13: Λοιπόν, θα σου βάλω. Από τάκα εννοώ, μην παρεξηγήσεις. Εδώ σε έχω.
15: Για πότε μαθαίστηκε? Από παντού παίρνω για αυτιές.
16: Σ' αγαπάει κι όλος ο κόσμος, Κορίνα. Ήταν όμως ξαφνικό, ρε παιδί μου. Πότε σου κάνε πρόταση, γάμου?
15: Κοίτα, την πρόταση δεν μου την έχει κάνει ακριβώς, γιατί το παριστάνεται δύσκολη. Είναι δηλαδή θέμα χρόνου.
13: Είναι θέμα χρόνου, αντικειμενικά δηλαδή.
14: Η Κορίνα ήταν στα εγκλήματα, σωστά?
13: Πάρα πολύ σωστά. Τι λέει στη συνέχεια όμως θέλουμε?
14: Στη συνέχεια. Όχι, αυτό είναι πολύ δύσκολο.
13: Όχι, γι' αυτό θα βοηθήσω όμως.
14: Μπορούμε να το ξανακούσουμε.
13: Θα σε βοηθήσω εγώ να το ξανακούσουμε. Τώρα πάμε 3,5 ώρες. Περίμενε.
14: Ναι.
13: Βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγειλα ή βεβαίως κουμπάρο εγώ βρήκα? Νηφικό...
14: Βεβαίως τον ηθικό εγώ το παρήγγειλα.
13: Είσαι ωραία και μετράς, κουκλά μου.
14: Ναι.
13: Όπα. Λίγο πιο ενθουσιασμό θέλω, πάμε.
14: Χαίρομαι! Χαίρομαι μαζί και τα ζουζούνια μου.
13: Ποια ζουζούνια? Έχεις κουνούπια στο σπίτι?
14: Όχι, έχω 3 ζουζουνάκια.
13: Α, παιδιά εννοείς.
14: Ναι.
13: Δεν είμαι καλά και εγώ με την πειράξη ζέστη. Τα φιλιά μου στα παιδάκια.
14: Ευχαριστώ.
13: Και άκου τώρα.
14: Ακούνε φανατικά.
13: Είναι νομίζω τάλε κουάλε το δώρο, γιατί σε στέλνω Water Fun Water Park με πισίνες, νεροτσουλήθρες, ξαπλώστρες, ομπρέλες, κοκτέιλάκια για σένα, όχι για τα παιδιά, 20 λεπτά από την Αθήνα.
14: Τέλεια, υπέροχα, το πιο τέλειο δώρο.
13: Δεν ξέρω τι σας δίνω, αγάπη μου, ξέρω. Είσαι πανέτοιμη, έχω ήδη πάρει το τηλεφωνό, θα σου στείλουν μήνυμα και πολλά πολλά φιλάκια.
14: Ευχαριστώ πάρα πολύ, οι κόρες μου χοροπηδάνε.
13: Έτσι, έτσι, να καίμε και θερμίδες. Εγώ δεν κουνιέμαι, να ξέρεις παρόλα αυτά.
14: Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ.
13: Γεια σου, αγαπημένη. Και εμείς φύγαμε κατευθείαν για Καψούρα και Νατάσα Θοδωρίδη, που παιδιά γέλασα πάρα πολύ. Που βγάλαν με τη Δέσποινα Βανδύ ένα βίντεο για τη συνεργασία τώρα στο Nox. Να πάτε να το δείτε. Πραγματικά κατουρίθηκα. Νατάσα Θοδωρίδη, αγαπημένη και φορτηγό, δυναμώνει στην ένταση. Ακολουθεί Στέλιος Δρόκος και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου.

0: και να κάνεις, ότι και αν δεις και αν πεις, πάντα. Όπα, κάτσε, έχει κι άλλο. Ρατατά, πάρα πολύ ωραία. Στέλιος Ρόκος, λοιπόν, και έλεγα ότι όπου και αν πας, πάντα εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς, γιατί έχουμε τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Έχουμε Γιάννη Κατινάκη, πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ όρεξη, και μέχρι και τις 5 έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε και να κάνουμε. Να δώσω πολλά φιλιά στην Μίνα που μου λέει: Γιάννη, χαιρετίσματα από Ελβετία σε ακούμε. Και παιδιά, σας ζηλεύω, γιατί θα έχει δροσά τώρα στην Ελβετία. Μη χιονίζει κιόλας, κανείς δεν ξέρει. Τα φιλιά μου, λοιπόν, και τα φιλιά μου και στη Μέρη, η οποία τι μου λέει. Α, η Μέρη μου στέλνει φωτογραφίες από παραλίες. Έτσι, να ρίξει νόπνευμα στην πληγή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μέρη μου, να περνάς εξαιρετικά, εύχομαι. Στείλε μου κι άλλα μηνύματάκια, λοιπόν, στο Viber μας 6937-949-949. Και εγώ, έτσι, για να σου λείψω και να σε καψουρέψω, θα φύγω για 5 λεπτάκια. Είσαι πού, και να δω. Είσαι καλός φίλος και ακροατής. Θα με περιμένεις ή όχι. Για να δω.
1: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ. Και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνε σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης, παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος

0: Ρυθμιστή Ισραήλ.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Απρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7. Αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
0: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
5: Φραπέ, χαλαρά.
6: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
7: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
8: Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της πρωτέργεια. 4 Οκτωβρίου στο ΤΑΕΚ Βοντό. Μια γαστρονομική συνάντηση γεμάτη γεύσεις, εκλεκτές ετικέτες κρασιών, live cooking και συζητήσεις με κορυφαίους Έλληνες και διεθνείς σεφς. Μια ημέρα για να δοκιμάσεις, να ανακαλύψεις, να μάθεις και να ζήσεις τη σύγχρονη πλευρά της γαστρονομίας. Gastrosophy Fest. Με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Media Partner Antenna. Original Concept by Base Grill. Early Bird εισιτήρια στο more.com.
9: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
12: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
13: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
15: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
16: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
15: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
16: Για πότε είναι αυτά?
15: Για σήμερα.
16: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
17: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
18: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
16: Oh! φτάσαμε.
15: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για πάρω από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
18: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δεν άργησα, στην ώρα μου. Εδώ είμαι, Γιάννης Κατινάκης, στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαστε μαζί να κάνουμε παρεούλα. Να σε συντροφεύω, πού είσαι τώρα? Σε παραλία δεν είσαι, γιατί θα μ' άκουγες. Είσαι στην κίνηση, κάπου χαροπαλεύεις, έχεις τα νεύρα σου, μπινελικώνεις. Όπου και αν είσαι, αφήσου στα χεράκια μου και όλα θα πάνε εξαιρετικά. Εν τω μεταξύ, θα πω και την παγαποδιά που έκανα. Έφαγα ένα μπισκότο, παιδιά, δεν άντεξα. Δεν μπορώ. Όσο περνά τα χρόνια, λες τι summer body τώρα και αυτό και σκίνη. Φάει και αγάπη μου να ηρεμήσεις. Φάει τα νεύρα, ζαρτιέρες, δεν τα βλέπεις. Φάτε και σας βγήκε σε κακό. Που να σου πω κάτι, μόνο σε καλό θα σου βγει το φαΐ. Πάλι παρανοώ χωρίς λόγο και αιτία, οπότε σταματάω, βάζω ένα πώς και περνάω σε Θοδωρή Φέρι, γιατί έτσι δυναμικά αρχίζουμε την ώρα μας. Είπες, δυναμώνεις την ένταση. Έλα κι άλλα, μην το λυπάσαι. Αυτός είσαι και σε λίγο πάλι μαζί σου.

10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός 949.

Έτσι, καθόλου δεν με ανησυχεί και 2-3 ώρες, αν με ρωτάς εμένα, είναι και πάρα πολλές. 2-3 λεπτά και 2-3 φάσκελα στο γαϊδούρι που σε στενοχώρησε και προχώρα παρακάτω, αγάπη μου, γιατί είναι καλοκαίρι και θέλεις θάλασσα, θέλεις τσάρκες, θέλεις κλετοκόπη και εννοείται θες και Γιάννη Κατινάκη, πάντα και μόνο εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα και ενημερώνω για ακόμα μία φορά, διότι φέτος το καλοκαίρι η ομορφιά ταξιδεύει μαζί με τα Σεφορά. Το Sephora Summer Vibes On Tour Bus, Χριστέ μου πόσο αγγλικό θα αντέξω, έρχεται στην πόλη σου φέροντας ένα μοναδικό beauty experience γεμάτο καλοκαιρινή διάθεση. Σήμερα 14 και αύριο 15 Ιουλίου από τις 12 το μεσημέρι έως και τις 8 το βράδυ θα βρεις το Sephora Bus στην πλατεία Συντάγματος και θα ανακαλύψεις αγαπημένα beauty προϊόντα και θα δοκιμάσεις και καλοκαιρινά looks. Τι ωραία, τι καλά. Και τώρα Ηλίας Βρετός, όμορφος, ταλαντούχος, αγαπημένος εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχία. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.

0: Όπου κι αν πας, πάντα σε μένα θα γυρνάς. Γιάννης Κατινάκης εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ για σένα. Έχω πολύ ωραία παρέσω στο ούτε, έχουν έρθει τα αλάνια μας. Αλλά έχω να σου πω εγώ τώρα, σε περίπτωση που κερδίσεις το μαγικό τρίμερο στη Σαντορίνη, θα μείνεις στα καλύτερα. Βίλα Ατζέλικα, υπερπολιτέλεια. Έχει 3 υπνοδωμάτια αν είσαι μερακλής. Έχει τζακούζι, πάρα πολύ άνετους χώρους. Πλήρως εξοπλισμένη και να σου πω και κάτι. Θα με πάρεις και εμένα μαζί. Θέλεις, δεν θέλεις. Μπες και Villa Mer. Α, Villa Mer, το αγγλικό αυτό. Έτσι, angelica.gr. Για να δεις τι έχεις να δεις, να βιώσεις τη χλίδα και την πολυτέλεια. Και εγώ περνάω σε ένα μικρό διαλυματάκι και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλεος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
6: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδια αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
7: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
9: Plus, plus, plus.
10: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
11: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
10: Δηλαδή?
11: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
12: Plus, plus, plus.
11: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
13: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
14: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
13: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
15: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
16: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
18: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
19: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
17: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και 4 κορυφαίοι μουσικοί.
19: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
20: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
21: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
20: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
21: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι, αλλά δικό μας είναι. Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2.
22: Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
23: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
24: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
25: Πάει η οθόνη.
0: Και τώρα...
1: Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα, εύκολα και αξιόπιστα. Με εξειδικευμένους τεχνικούς, γνήσια ανταλλακτικά, εγγύηση καλής λειτουργίας και δέσμευση ότι δεν θα μείνεις χωρίς συσκευή για παραπάνω από 48 ώρες. Απλώς θα γίνεις σαν καινούρια. Και με δυνατότητα παραλαβής και παράδοσης στο χώρο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας. Στο πολιτικό shopping house στον Άλιμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλιμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
25: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Νάγκετς κοτόπουλο XXL 650 γραμμάρια 30% φθηνότερα 3,69. Λευκό τυρί άλμης 400 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,09 ευρώ. Και τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 30% φθηνότερα 2,32. Lidl. Γιατί αξίζει.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου. Γιάννης Κατινάκης στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Λίγο ακόμα μας έχει μείνει να κάνουμε παρεούλα μέχρι και τις 5, ζέστη είναι αδιανόητη. Και θέλω να μου ευχηθείς πραγματικά να βρω ταξί γρήγορα, γιατί πεινάω αδιανόητα. Δεν καταλαβαίνετε, παιδιά, αυτές τις μέρες. Καλέ, προχτές τι έφαγα. Με έπιασε αφιόνι χτες το βράδυ. Προχτές το βράδυ πήρα μία πίτσα ολάκερη και μακαρόνι με κιμά. Ήμουνα σαν επίτοκο, 9 μηνών έγκυος. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Ωστόσο, σταματάω να γκρινιάζω και περνάω κατευθείαν σε Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμό. Δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Αφήνω και σε αποχαιρετώ. Γιάννη Κατινάκη στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίε. Φεύγω, αλλά σε αφήνω στα καλύτερα τα χέρια. Τα λάνια μα είναι εδώ για σένα. Αλέξη Μαρκάζο και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξη Μαρκάζο μέχρι και τι 8. Άννα, σε παρακαλώ πολύ. Έτσι σε κούκλα μου.
1: Παιδιά, ποιο είναι μέσα για Σαντορίνη?
2: Μέσα, μέσα.
3: Ποιο πληρώνει?
4: A few moments later.
1: Χάλασε γραμμή.
3: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
5: Μη το σκέφτεσαι πολύ. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factor. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντών,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Αντώνιε, ξύπνα.
16: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
15: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
16: Πώς τολμά?
15: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
16: Αυτό είναι πρόκληση.
15: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
16: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
17: Τζοχάνια, για λέει.

0: Πήγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοση στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
8: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη. Και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
9: Τι κι αν δεν είσαι σε νησί να κάνεις πλάτσα πλούτσα, μπορείς να κάνεις διακόπες στη θεία σου στη Λούτσα. Μην πλύνεις τα μπαλκόνια, μην πήξεις τη δουλειά, φτιάξε ένα φραπέ κι άραξε χαλαρά.
10: Ας πιούμε σε αυτό. Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
11: Φραπέ, χαλαρά.
12: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
13: Δεξιά.
12: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
13: Εγώ, δεξιά.
12: Γιατί εσύ,
13: αριστερά.
12: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
13: Δεξιά.
12: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
13: Αριστερά.
12: Δεξιά.
14: Μονοθέσιο.
15: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
16: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
17: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
18: Ήμασταν το booster σας.
19: Το energy booster σας.
20: Ωρε booster μου.
21: Ο ρυθμός τα σπάει.
17: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
22: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
23: Δεν αλλάζει.
24: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
25: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο ρυθμός 949.
17: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
26: Ρυθμός 949.
11: Καλημέρα, καλώ τα ταλάνια. Καλώ ήρθατε. Σήμερα, Τρίτη 14 του Ιουλίου, είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζιρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. 5 και 1, παρακαλώ. Για σηκώστε τα χέρια ψηλά. Εσείς εκεί έξω που τολμάτε και ακούτε αλάνια.
13: Και πάρτε τηλεφωνάκια να χειράς, γιατί έπεντε σοβαρό γυρούσι στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Εκεί όπου περιμένουμε όλα τα μηνύματά σας με ανοιχτές αγκάλες. Και φυσικά, μην ξεχνάτε soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online από όπου μα όπου και όπου και αν βρίσκεστε.
11: Μείνετε μαζί μας, γιατί 3 ώρες είναι γεμάτες με διαγωνισμούς, επιτυχίες και πάρα πολύ ωραίες πληροφορίες.
13: Όπως, Άννα μου, όπως.
11: Όπως. Ανεβαίνουν οι θερμοκρασίες από εβδομάδα, αυτό θέλω να σου πω, οπότε καταλαβαίνεις. Φουσκωτές πισινούλες εν δράση.
13: Α, σε όλα τα μπαλκόνια.
11: Επίσης, θα σας πω και ένα κόλπο. Πώς δροσίζεστε εύκολα, ακόμα και δεν έχετε πισίνα, μόνοι σας στο σπίτι.
13: Εννοείται, περιμένουμε πώς και πώς.
11: Εσείς κάτι άλλο, Λέξη.
13: Τα χάλια μου έχω εγώ, γιατί είχα φουσκωτή πισίνα στο κέντρο του Συντάγματος. Λοιπόν, έχω άντρα που έβαλε καθαρτικό στα γλυκά που πήγε για την παρέτησή του, καθώς επικράτησε χάος, το παράχεσαι, αν με ρωτάς, σε αντίθεση με τους συναδέλφους του που τσακώνται για το ποιος θα προλάβει να πάει στην τουαλέτα.
11: Μάλιστα.
13: Χαίστηκαν τη χαρά τους που έφυγε.
11: Αυτό κατάλαβα.
13: Κυριολεκτικά. Αυτά και πάρα πολλά άλλα σε πολύ πολύ λίγο.
11: Προσδεθείτε, απογειωνόμαστε και ξεκινάμε με Αντώνη Ρέμο και Δευτέρα. Τι γίνεται Τρίτη, εμείς θα απολαμβάνουμε μόνο επιτυχίες.
14: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και οδός Τσιμισκής. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Ήρθε η ώρα για το Μπαμ και Κράχτο.
1: Επιτέλους! Ενωθείτε μη σαν τρελός, μικρή μεγάλη όλη.
2: Μπαμ και Κράχτο.
1: Τι είναι αυτό?
0: Δεν είχε τίποτα σήμερα. Θα σου πω όμως ότι ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την είδε Μπόμπο Μάστορας.
1: Α, γιατί?
0: Γιατί το φώναξε η Ρία Ελληνίδου, ρε παιδί μου, στο πατρικό της εκεί πάνω στην Κατερίνη.
1: Και ήθελε κάποιον να πιάνουν τα χέρια του.
0: Ναι, για να του κάνει ανακαίνιση στο σπίτι, κατάλαβες?
1: Αφού έκανε την ιδιοκτήτρια, να κάνει στο σπίτι.
0: Ο Δημήτρης πίστεψε ότι θα πάνε για ένα μπανάκι, θα πάνε κάνουμε ένα περίπτωμα.
1: Γι' αυτό Δημήτρη πρόσεχε, όταν σου λέει να μου αλλάξει τα φώτα, καμιά φορά το εννοεί.
0: Νομίζω ότι ο Δημήτρης έχει τελειώσει ηλεκτρολόγος, αν δεν κάνω λάθος, ή υδραυλικός.
1: Ή τη ζωή του, αν δεν έχει τελειώσει τίποτα το δύο παραπάνω.
0: Έλα, μωρέ.
1: Γιατί θα έχει πρόβλημα ο άνθρωπος. Ή την υπομονή της Ελληνίδου για να του λέει να φτιάξει το σπίτι.
0: Λες.
1: Ναι, ναι, θα στο κάνει εκεί πέρα εξοχικό. Κανονικό. Γιατί αν κάτι ξέρει ο Δημήτρης, είναι να φτιάχνει σπίτια.
0: Βέβαια.

0: Ελένη Φουρέιρα, λοιπόν, και αλληλούια. Εδώ το πρωτοακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και τα Αλάνια είναι εδώ και γράφει ο Κώστας.
1: Για να ακούσω τον Κώστα.
0: Αλέξη, θέλει πολύ να σου μιλήσει η γυναίκα μου, αλλά ντρέπεται, ρε φίλε.
1: Αντί να ντρέπεσαι εσύ που θέλει να μου μιλήσει η γυναίκα σου, ντρέπεται αυτή. Γιατί όμως, τι θέλει, ας το πει, άντε. Δεν κακοκαρδίζουμε εδώ
0: Κώστα,
1: πέρα.
0: Κώστα, μπορεί να πάρει σταθερό 2-10-68-35-722.
1: Μπορεί να πάρει και πόδι, βέβαια, αλλά ναι, ποτέ δεν ξέρει. Τι θέλει, σύμβουλο σχέσεων η γυναίκα του. Δεν το εξασκούμε το πτυχίο, Κώστα, αλλά εντάξει, περιοδέξω φέρνει.
0: Θα μάθουμε. Μην πάει και χαμένο το πτυχίο ψυχολογία σου, παιδί μου.
1: Τόσο χιλιάρικα των γονιών μην αφήνω. Μόνο.
0: Λοιπόν, φιλιά και στη Μαρία που λέει καλησπέρα, Άννα και Αλέξη. Καλή και απολαυστική εκπομπή.
1: Για σας. Ευχαριστούμε. Για σας δουλεύουμε στον καύσωνα, να λιώνουμε στο Λιοπιέρ. Κάτσε να ανοίξω ένα air conditioning σε λίγο, γιατί εδώ μέσα έχουμε γίνει τεράστιο.
0: Όχι, έχω αρρωστήσει με το air conditioning.
1: Ωραία, έτσι νικάει. Ομοιοπαυτική, τα ξέρω εγώ αυτά.
0: Αυτό φοβάμαι.
1: Τα ξέρω. Εδώ πέρα ξέρω για τη σχέση του Κώστα που θέλει να μιλήσει η γυναίκα του. Ό,τι προβλήματα έχετε εδώ πέρα στον ειδικό. Δεν ξέρω εγώ με το διευθυντή του εμπορικού που είχε προβλήματα με την καρδιά του.
0: Που έχει σήμερα γενέθλιο ο κύριο μεταξύ χρόνια πολλά να πω.
1: Και ευτυχώ που τα έκλεισε μετά το δώρο που του πήρα.
0: Ήταν χάπι
1: για τη στήση. Τι, δεν είπα μάρκα. Δεν είπα μάρκα.
0: Όχι. Αφήνω είσαι γαλαντόμος τα δώρα.
1: Όπως είπα και στον ίδιο εδώ, το άφηνα στο γραφείο του, αφήνω αυτό εδώ.
0: Λοιπόν. Τη Βάινα την ξέρεις.
1: Τη Βάινα, όχι, δεν την ξέρω. Τη Βαϊάννα πάλι, την ξέρω από την καλή και από την άποψη.
0: Γιατί έχεις μεγαλώσει. Εγώ με δεν, ναι, δεν ήταν στη
1: καλά,
0: γενιά
1: και εγώ
0: μου.
1: Εγώ μεγάλο την πετύχα τη Βαϊάννα, μην νομίζεις.
0: Εγώ αγαπώ μου σε ρίχνω και 10 χρόνια.
1: Σωστό. Mm. Ήσουν ήδη. Το παιδί σου θα την ξέρει όμως τη Βαϊάννα. Αντέ το έτσι. Η Disney λοιπόν φέρνει τη live action Βαϊάννα στους κινηματογράφους σε 9 Ιουλίου. Επιτέλους και μια φορά που θα τη δούμε σε κανονική ταινία με ανθρώπους
0: εντυμένους.
1: Στην ελληνική μεταγλώτηση επιστρέφουν φυσικά η Μαρίνα Σάτι και ο Μιχάλης Κουινέλης, γνωστός και ως Σταβέντο.
0: Τέλειο.
1: Υπέροχο.
0: Να πας να θυμηθείς παιδικές αναμνήσεις.
1: Εκεί. Πάνω να
0: αναπολύσω. Πάρ' το βαφτιστήρι σου να πας.
1: Ποιο βαφτιστήρι απ' όλα. Δεν έχω βαφτιστήρι.
0: Όχι, όντως μόνο εγώ έχω.
1: Ουψ. Λυπάμαι, Δύση μου.
2: Μη ψάχνεις να με βρεις στο ψέμα και στην απουσία. Μη ψάχνεις να

0: Χωρίς αναπνοή, λοιπόν, θέλω να σου πω, Αλέξη Μαρκάζου, ναι, τι έπαθα σήμερα.
1: Είμαι όλος αυτιά.
0: Την Παρασκευή, πριν φύγουμε. Είσαι καλά, λίγο νεράκι.
1: Θέλω να είμαι και εγώ χωρίς αναπνοή, ναι, έτσι όπως το πάω.
0: Την Παρασκευή, πριν φύγουμε, ρε παιδί μου, γενέτειρα, ναι, πάνω. Πάει ο Άθας στο σπίτι, βάζει λίγο ένα παγωτάκι εκεί πέρα να φτιάξει, γιατί είχαμε πάρει παγωτομηχανή και πήρε φωτιά.
1: Α, θα μου πει τώρα δεν έχει playoff. Πήρε φωτιά!
0: Πήρε φωτιά,
1: κάτσε, κάτσε, γιατί εστίασα στη σημαντική πληροφορία. Τι έκανε, ρε!
0: Πήρε φωτιά μόνη τη παγωτομηχανή, δεν ξέρω, παιδιά, τι έγινε.
1: Εκεί ξέρεις τι να περιμένεις να κάνει, γιατί το βλέπεις, γιατί με χρειάζεσαι.
0: Ευτυχώς είναι έξυπνο το αγόρι μου, έβγαλε κατευθείαν την πρίζα. Κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Έφαγα σήμερα στο κατάστημα για να την επιστρέψω, για να με αφήσουν να πάρω μια άλλη 50 λεπτά. 50 λεπτά και ήταν άδειο το κατάστημα, παιδιά, μέσα.
1: Το αγοράζω στην Αδριακή, το αγοράζω.
0: Άδειο σου λέω.
1: Επίτες το κάνει, για να σου σπάσουν τη μαγιά. Λένε, α, του άθαθαν αυτοί.
0: Δεν θέλανε να μου το αλλάξουν. Πώς με βλέπεις.
1: Πολύ χαρούμενοι, οπότε μάλλον έγινε το δικό τους.
0: Το δικό μου έγινε.
1: Ειρωνεύομαι. Μου θυμίζει κάτι παλιά στην Αγγλία που έκανα πρακτική. Είχα κάτι πρακτικάριου στου οποίου έκανα καθηκόνα και ομοίωσή μου.
0: Ωραία.
1: Όταν δεν έκανα πρακτική, πια είχα φτάσει να είμαι μάνατζερ. Στην Πολυεθνική και είχα τους πρακτικάριους από κάτω. Και
0: σε κάποια φάση.
1: Καθόλου την καλύτερη δουλειά κάνανε. Τι εννοεί. Ζωάρα, του με γράφανε τα τέτοια, του έκανε ό,τι θέλανε. Και σε κάποια φάση είχαν βάλει γάλα στο βραστήρα. Και άρχισε ο βραστήρα τώρα, έγινε τεκέο ο όροφο. Τεκέ, κανονικό. Ναρκοπαίδιο έγινε όταν ήταν ο όροφο που ήμασταν. Και όπω είναι το γραφείο εκεί πέρα και βγάζει άσπρο καπνό ο βραστήρα, μου κοιτάνε και μου λένε, γιατί βγάζει άσπρο καπνό. Και του λέω, εκλέγει πάπα. Τι να του απαντήσω.
0: Ότι είσαι κουτό και βραστήρα είναι μόνο για νερό. Άντε και άμα θε να τον καθαρίσει, νερό με ξύδι.
1: Δεν θα του προσβάλλω, παιδί μου. Αν ο Δαρβίνο έχει δίκιο, σε 5.000 χρόνια θα έχουν Νόμπελ τα παιδιά.
0: Εμείς δεν θέλουμε να σας προσβάλλουμε. Γι' αυτό σας καλούμε στο μεγάλο πάρτι των γενεθλίων. 10 ολόκληρα χρόνια.
1: Σπότα Will, παιδιά. 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας στην αγορά και εμείς του συμμεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Πάρτε και μια έκπτωση έως και 30%. Πάρτε και 2.600 ευρώ έκπτωση χρηματοδότηση.
0: Larges.
1: Extra large στην περίπτωσή μου. Με σε εκατοντάδες μεταχειρισμένα αυτοκίνητα για να αποκτήσετε πιο εύκολα και οικονομικά το αυτοκίνητο των ονείρων σας. Μπείτε στο spotawill.gr ή επισκεφτείτε την έκθεση της ίδιας της Spotta Will.
0: Πού είναι, πες μου.
1: Λεωφόρος Πάτων 170 χιλιόμετρο για να αγοράσετε το νέο σας αυτοκίνητο χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις. Πότε μου λέω και κλαίω.
0: Αυτό θα λες σε λίγο. Πάμε σε break για να μπω στο site να δω πώς είναι.
2: Τρελαίνομαι με το ρυθμό.
3: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
6: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
7: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
8: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
9: Ρυθμός 949.
1: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου πρέπει να είμαι σπαλιάρα στα καλά αυτή τη στιγμή, το μόντελ.
0: Δεν έχεις καθρέφτη στο σπίτι.
1: Που να χωράω σίγουρα όχι.
10: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μας κάνει τα καλύτερα δώρα.
11: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
12: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
0: άκουσες χθες. Πες ρυθμό 949.
13: Το καλοκαίρι.
11: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
14: Μόνο επιτυχίες.
15: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
16: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
15: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
17: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
18: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
19: Από τον Christopher Nolan.
20: That's me, you will come back.
19: What if I can't?
21: 16 Ιουλίου.
22: Get your weapons ready!
19: Το

0: Έπος είναι εδώ.
1: No one could stand between me and home.
0: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
2: Let's go!
0: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.
3: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
9: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
10: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
9: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
0: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Christopher Nolan. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά γκριν πορτοκαλάδα, λεμονάδα και βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: 10 χρόνια Spotahoo. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotahoo.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη στο ρυθμό 949.
2: 41 λεπτά και μετά τις 5. Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζηρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Είμαι λίγο μπουκωμένη σήμερα.
6: Είμαι λίγο αρρωστούλα. Δεν το κατάλαβα μέχρι να το πεις.
2: Έτσι λίγο από τα air condition. Τι είναι αυτό το κακό που με έχει βρει, Παναγία μου, καλοκαιριά.
6: Είναι πρώτη φορά που το λέει αυτό και δεν εννοεί εμένα, παιδιά.
2: Ναι.
6: Και δεν αναφέρεται σε μένα.
2: Αγόρι μου, σε τρώω στη μάπα 2 χρόνια τώρα. Ισχύει, και δεν έχω πει κουβέντα.
6: Βαρεά και ανθυγινά, παιδάκι μου. Ένα επίδομα στην Άννα μας.
2: Λοιπόν, μηνύματα.
6: Έχεις παρενωσία. Μηνύματα στο Viber, στο 6937-949-949 και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949.
2: Μας ακούτε από όλο τον κόσμο και φυσικά διαβάζετε και για τους διαγωνισμούς του ρυθμού που τρέχουν. Γιατί έχουμε ένα πολύ ωραίο διαγωνισμό. Έλα να πάμε στο νησί. Θα σας στείλουμε Σαντορίνη με όλη την παρέα. Ουλαλά. Θα τα μάθετε σε πάρα πολύ λίγο. Τώρα, Ρία Ελληνίδου, τι θέλεις?
6: Σαν τρελός.
2: Απολαύσετε.
6: Εγώ και ο Αλεξάνδρου.

0: Δέσποινα Βαδίλη, λοιπόν, και να μ' αγαπάς στο ρυθμό 949, φαίνεται ότι μας αγαπάτε. Γιατί είναι και η Γεωργία στέλνει καλησπέρα, να και Αλέξη. Καλό απόγευμα Τρίτης.
1: Καλό απόγευμα Τρίτης. Περιμένω ακόμη να μιλήσω με τη μητέρα του, με τη μητέρα, με τη γυναίκα του άλλου.
0: Του Κώστα. Του Κώστα Τρελαδικό.
1: Ο Κώστα Τρελαδικό, κανονικό τρελοκομείο.
0: Πολλές καλησπέρες και στη Μαρία που λέει καλησπέρα, παιδιά, περαστικά νιώ. Να σε καλά, Μαρία Μαράκη.
1: Μαρία Μαράκη, πρώτη φορά που ασχολείται με σένα.
0: Καιρός είναι να ασχοληθεί και με μένα.
1: Το τελευταίο καιρό με τσουρουφλάει πολύ. Μία με το γυμναστή, μία με σένα. Τα κατάφερες, παλιοκόριτσο, είχες δεν είχες, ζήλεψα. Είχες δεν είχες. Παλιόπαιδο, παλιόπαιδο. Κάθε χρόνο λοιπόν, να πω ότι κάθε εποχή έχουμε τα ίδια. Εγώ να ζηλεύω τη Μαρία Μαράκη και αρχίζει μια λίστα τώρα, ένα κατεβατό, μια ουρά σαντουίκα.
0: Με τα απαραίτητα.
1: Ομπρέλα, τέντα, καρέκλα, ξαπλώστρα ψυγείο, τι θέλω και παλιατζή. Έλα, πάρε, πάρε, χοντρή, την έχω την πατάτα. Και πού θα τα βρει και πού θα κοστίσουνε. Δεν χρειάζεται να σκάς. Γιατί θα πας μια βόλτα από το Max Stores που έχει όλα όσα χρειάζεσαι για την παραλία, μα και τις διακοπές σου. Εύκολα, γρήγορα και σε ένα σημείο.
0: Τι ωραίο ήταν αυτό. Δεν χρειάζεσαι να σκάς, πήγαινε στα Max.
1: Ναι, ναι, ναι, πάρε ιδέες. Ό,τι θέλεις, ζυρδέλεις. Είδατε, παιδιά, αυτό είναι το τέτοιο του διαφημιστή. Αυτό είναι το μετατραυματικό διαφημιστή. Οι ρήμες. Και online στο maxstores.gr, γιατί φέτος δεν σκάς.
0: Πας στα Max.
1: Έστω.
2: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
3: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
4: Και μετά ξύπνησες.
2: Ναι.
5: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
7: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
5: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το Ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
9: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με την Τζιρόνα σε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στον ΠΑΟΚ, ο 26χρονος Σουηδός διεθνής Τάχα Άλι βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του δικεφάλου. Σε συμφωνία με την Atlas, φαίνεται πως έχει έρθει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, για την πώληση του διεθνή Μεξικανού μπακ Χόρχε Σάντσες έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τις εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Απόψε, η πρώτη μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να κοντράρονται στις 10 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
8: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
2: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
6: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές. Λίγο good mood θέλει.
7: Απορρυπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
8: Καλό. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
9: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
10: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντώνη, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI. Έχεις τράπεζα.
13: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
14: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
15: Φωτογράφηση.
14: Γιατί?
15: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
14: Κατάλαβα! Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
15: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
18: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
19: Hondo Center.
20: Η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
21: Ναι! Και το πρωί το πάμε τάπα.
22: Σας είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
23: Βεβαίως.
22: Γρήγορες είπα, συγγνώμη.
23: Ψυχές, παρουσίες.
20: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
24: Πόσα!
25: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
26: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
27: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα.
20: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
28: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
20: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
27: Ρυθμός 949.
29: Βρε καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τους 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Εσείς μπήκαμε στην πιο σεξι ώρα και ποιος αντέξει.
30: Σεξι ώρα γεμάτη από δισάρες, γεμάτη από μηνυματάρες στο 6937-949-949, γεμάτη από soundist.gr για να μας ακούσουν online και γεμάτη από δωράρες. Ορίστε το είπα. Πρώτη διαγωνισμάρα της εκπομπής μας. Πού είμαι, διαχρονική αξία.
0: Πού είμαι.
30: Πάρε τώρα στο 2-10-68-35-722. Τρεις ήχους θα ακούσεις, μία μαντεψιά ήθε και σωστή. Πού ακούς αυτούς τους ήχους και έτσι μαγικά μια δωράρα αναλυτική σου.
29: Να με το συμπάθειο.
30: Να με το συμπάθειο. 2-10-68-35-722. Ο πρώτος ή πρώτη που παίρνει, παίζει και δωράρα κερδίζει.
29: Και με ένα Τάσα Θοδωρίδου ξεκινάμε αυτή την ώρα. Ένα φορτηγό. Εδώ, στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Αλλιώ, αλλιώ λοιπόν, Αναστασία, κι αν είσαι εδώ στο ρυθμό 949 που ακούσει μόνο επιτυχίε και είναι και η ώρα για να παίξουμε.
1: Όποιο με εξηγήσει τι είναι το κουγέτι, 50 ευρώ από μένα. Α, τι σημαίνει το κουγέτι. 50 ευρώ από μένα, θα βάλω εδώ πέρα.
0: Τα δώσεις όντως.
1: Τα δίνω όντως, τα αφεντικό τρελάθηκε.
0: Να γκουγκλάρω, να το προλάβω.
1: Όχι εσύ, δεν θέλω γκουγκλάρ, δεν θέλω κάποιο να μου το βρει να μου πει τι είναι το κουγέτι τώρα. Στο 6937-949-949. Τι σημαίνει κουγέτι.
0: Να παίξουμε, ρε, εγώ πει.
1: Σε παρακαλώ, γέτι.
2: Πού είμαι. Πού είμαι.
0: Ποιο είναι στη γραμμή.
3: Ναι, γεια σας.
0: Γεια
1: σας. Πώ σε λένε.
3: Αποστόλης.
0: Έλα, Αποστόλη.
1: Έλα, Αποστόλη. Από τηλεφωνείς.
3: Ξέρω τι σημαίνει κουγέτι.
0: Όπα!
1: Τι σημαίνει κουγέτι.
0: Όπα!
1: Πάρτο.
0: Πάρτο το 50 ευρώ.
1: Δεν χρειάζεται να ακούς τον ήχο.
0: Θα πάρεις το 50 ευρώ από το γουαγκάμο μου.
1: Νομίζεις.
3: Νομίζω είναι πως είναι. Πως είσαι, πως είσαι.
1: Πως είσαι, περίμενε. Ναι, κολλάει με το άλλο. Περίμενε. Κουγέτι.
0: Κουγέτι.
1: Κουγέτι τι σημαίνει. Λοιπόν, έτσι και έχεις κερδίσει, δεν χρειάζεται καν να ακούς τον ήχο. Το καταλαβαίνεις. Έτσι καλύτερη τώρα θα πας από μένα.
3: Κουγέτι. Τι το κάνεις ή πως είσαι, ένα από τα δύο είναι.
1: Τι σημαίνει. Εσύ που το ξέρεις, είσαι από κουγέτι.
3: Όχι, δεν είμαι από κουγέτι, αλλά το ξέρω.
0: Γιατί τι είναι το κουγέτι, από τι.
1: Η λέξη κουγέτι δεν σημαίνει καθιερωμένη λέξη στα ελληνικά. Σε τι γλώσσα είναι, στα. Ναι, οκ, για πείτε.
3: Στα αλβανικά είναι.
1: Στα αλβανικά.
0: Ωραία, και τι σημαίνει.
1: Κάτσε, ρε, το τσαμπόγκ δεν είναι πως είσαι.
3: Νομίζω πως είναι, πως είσαι, τι κάνεις, κάτι τέτοιο.
0: Ωραία, το βρήκε, το κέρδισε, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Κουγέτι, κουγέτι στα αλβανικά, το έχω βάλει τώρα στο τσαμπόγκ.
0: Τι σημαίνει.
1: Λοιπόν, αν εννοείς το κουγέτι που συγγραφείται, πού το βρήκε, από πού το βρήκε. Το κουγέτι είναι ορίστο σου γέννητο.
3: Κουγέτι είναι, δεν είναι κουγέτι, είναι κουγέτι.
1: Είναι κουγέτι, δεν τα χαλάσουμε εκεί. Πάντως δεν είναι, είναι πού το βρήκε.
0: Το βρήκε ή δεν το βρήκε τώρα.
1: Δεν το βρήκε.
0: Δεν το βρήκε.
1: Κουγέτι, αυτό σου.
0: Ωραία, Αποστόλη θα παίξει εδώ πέρα, δεν πειράζει.
1: Αναγκαστικά θα πάει για το δεύτερο καλύτερο δώρο.
0: Έτοιμο.
3: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε.
1: Ξενέρωσε. Συγγνώμη, ρε φίλε, τι να κάνω. Ήθελα όντω να δώσω τα λεφτά μου, αλλά εδώ πέρα μου λέει το ChatGPT.
0: Έλα.
1: Πού είναι.
3: Βλέπω τα βιντεάκια και να μου δώσει ένα δεκοσάρικο.
1: Ναι. Κοίτα, μόνο και μόνο που τα βλέπει αξίζει πολλά παραπάνω. Και μόνο που αντέχει.
0: Πάμε.
1: Πού πας να πεις να ξεχάσεις.
0: Όλο.
3: Σε μπαρ.
1: Άντε, μπράβο. Αγόρι, μαμέ, βέβαια, κοινό μου, αυτό είπε. Αυτό είπε.
0: Λοιπόν, άκου, Αποστόλη. Έχεις κερδίσει 50 ευρώ δώρο επιταγή από Γουαγκαμάμα. Να πας να φας όποιο κατάστημα γουστάρεις. Έλα, είσαι εδώ.
1: Ενθουσιάστηκε, ρε.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα 50 ευρώ τα πήρες. Απλά σε δώρο επιταγή Γουαγκαμάμα.
0: Εντάξει, Αποστόλη, φιλιά πολλά. Γεια σου.
1: Καλή συνέχεια.
0: Θα σου έρθει μήνυμα στο κινητό. Λοιπόν, παιδιά, να σας πω ότι εσείς που βρίσκετε τώρα στο κέντρο, ρε παιδί μου, και στο μοναστηράκι που έχει το Γουαγκαμάμα, να ξέρετε ότι συνεχίζεται το All You Can Eat Sushi από 15.90 και το Curry Days με αγαπημένο Curry στα 9.90. Εντάξει.
1: Εντάξει.

0: Νίκος Απεργής, λοιπόν, αυτά τα χίλια. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Τι ωραία βραδιά ήταν χθες εκτός ρυθμού με Θοδωρή Μαραντίνη. Φανταστικά. Εσείς θα το δείτε στα social. Μάλλον το είδατε από χθες, αλλά και επίσημα θα ανέβει στο κανάλι του ρυθμού.
1: Αυτό ξέρουμε, αυτό
0: εμπιστευόμαστε. Η ώρα σας.
1: Την κρίσιμη εκείνη η ώρα να είστε εκεί, παιδιά. Γιατί ο ρυθμός έδωσε ρεστάλ για ακόμη μια φορά. Ποιους είχαμε χθες?
0: Τι εννοείς?
1: Ποιος ήταν?
0: Με τον Νίκο Απεργή.
1: Εντάξει.
0: Τώρα το είπα.
1: Συγγνώμη, το ξέχασα, παιδάκι.
0: Πότε πρόλαβες να το ξεχάσεις? 10 δευτερόλεπτα. Τι χρυσόψαρο είσαι, παιδί μου. Τι του θυμίζει εσύ?
1: Τι του θυμίζει? Αυτό μου θυμίζει ένα πολύ ωραίο αστείο που είχε κάνει φίλο μου στην κοπέλα του. Που λέει: αγάπη, μου λες να πάχει να πιέσει εσύ. Λοιπόν, εσείς όμως δεν πρέπει να ξεχνιέστε, γιατί έχουν ανοίξει σχολές Δέλτα σαν τα μαντάρια πετάγονται σε κάθε γωνιά της Αττικής. Αθήνα, Περιστέρια, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια και πάρα πολλές ειδικότητες, πάνω με 100 σύγχρονες και site, έτσι δεν παίζουμε, www.delta36.gr και τηλεφωνάκι 210-32-20-360. Φύγαμε.
0: Το θέλα πολύ.
1: Αυτό έλειπε. Το τέλο, αν ήταν το τέλο.

0: Παρουσιάζω λοιπόν και σαν ταινία παλιά εδώ στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Η Σίσιλη, που είσαι, πού να με βρεις, Σίση?
1: Στο απροχώρητο.
0: Μόνη της από το παιχνίδι από πριν. Καλησπέρα, αγάπη στην Ειρήνη.
1: Καλησπέρα.
0: Η άλλη Μαρία, που είσαι? Α, που είσαι σημαίνει, παιδιά. Α,
1: που είσαι? Α, λέω και, λέω και εγώ.
0: Πού είσαι, είπε.
1: Λοιπόν, φίλε, αν ακούς. Όχι, όχι. Θα τιμήσω τα παντελόνια μου για πρώτη και τελευταία φορά. Αυτά τα σορτσάκια τέλος πάντων, ό,τι έχω. Φίλε, αν ακούς, στείλε στο Viber το κινητό σου, στείλω σε αέριστα λεφτά. Ορίστε.
0: Όντως.
1: Και θα αποθηκεύσει και το κινητό μου για φάρσες. Ναι.
0: Όντως.
1: Ναι, όχι, όχι. Τα έταξα πρέπει να τα
0: δώσω.
1: Αφού
0: του δώσαμε 50 ευρώ, γουαγκαμάνα.
1: Άλλα 50, τι να πάρω. Και θα πάρω και εγώ 3 να ηρεμήσω.

0: Από την ίδια τη Λίνα Στρώμ. Τα κρεβάτια, να ξέρετε, τη Λίνα Στρώμ έχουν υφασμάτινη ένδυση, επένδυση και προσαρμόζονται ακριβώς όπως χρειάζεται στις ανάγκες και την αισθητική σας.
1: Site έχει να μπω να δω.
0: Παίρνε μια βολτάνα μου στο linastrom.gr και θα με θυμηθείς.
1: Να κοιμηθώ αλλιώς.
0: Και θα κοιμηθείς.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση. Κάναν τα παπάκια σήμερα.
0: Φύγαμε.
1: Και παιδιά, επανερχόμαστε γιατί έχουμε και ένα νησί που σας περιμένει, έτσι.
0: Έτσι.
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με το Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα.
3: Μια φτιάξα τα τζιμπράγκελα μου, έρχομαι μαζί σας για κάμπινγκ. Not.
4: Όχι,
3: Όχι βέβαια. Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει? Άνεσης. Ποια άνεση έχει στο κάμπινγκ?
5: Καμία, στο λέω εγώ.
3: Που στριμοκολιάζεσαι μέσα, που έχει ζέστη,
5: να
3: που σε τρώνε τα κουνούπια,
5: ναι.
3: Που δεν θα κατουρίσεις να σε πιάσει κανένα κόψιμο και να
5: τρέξει.
3: Γιατί όταν νοικιάζω καμπάνα δεν μπορώ να είμαι στην παραλία?
4: Ναι, μπορείς. Μη μου καταρρύπτε τα επιχειρήματα.
3: Θέλω, αγάπη μου, να πάω διακοπές. Να μου στρώνουν τα κρεβάτια. Να μου φέρουν τα φαγητά στο πιάτο. Να μην κάνω τίποτα, μην σηκώνω την κολάρα μου από την καρέκλα.
4: Πήγαινε πρώτα, κάνει λίγο κάμπινγκ. Ζήστο και αυτό το
3: χώμα. Έχω κάνει πάρα πολύ. Πολύ κάμπινγκ στη ζωή μου.
4: Ωραία. Και μετά κάνε και το άλλο.
3: Και δεν ήμασταν μικροί.
4: Κάνε και το άλλο.
3: Όλο το βιός μας φορτώναμε για να πάμε στο κάμπινγκ στη Θάσο. Δεν μου αρέσει τίποτα.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
8: Κύριε Αντών,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood.
10: Καλό. Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
12: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
13: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
16: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
17: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα.
18: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος.
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm.

0: από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
1: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
2: Plus. Plus, plus.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
3: Plus, plus, plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
7: Κάνεις και άλλη ασφάλεια στην Anytime.
6: Γιατί?
7: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή και περισσότερο.

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Τίποτα δεν συγκρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
2: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
1: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
3: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949.
7: Βρε, καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης.
8: Με τα καλύτερα μηνύματα της πόλης, φυσικά τα δικά σας, βρε τρελόπαιδα, από αλλού. Στο Viber του ρυθμού.
7: Θα πληγήσετε λίγο. Ποιες λίγο νεράκι.
8: 697-949-949 και soundist.gr κάτω στο ρυθμός 949 για να μας απολαμβάνετε και online. Και τώρα θα πιω λίγο νεράκι.
7: Ποιες λίγο νεράκι. Λοιπόν, παιδιά, ξέρετε ότι τρέχει διαγωνισμός, διαγωνισμάρα και μιλάμε για το νησί. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει αυτή τη φορά στη Σαντορίνη. Μετά την επιτυχημένη έτσι εξοδό σας στην Τίνο, θα πάτε τριμεράκι με την παρέα σας 11 με 14 Σεπτέμβρη, Villa Angelica, παρακαλώ, μια πολυτελή βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει ως και 6 άτομα πλήρως εξοπλισμένη, με θερμενόμενο τζακούζι, στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης.
8: Όλα αυτά αρκεί να μας στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο, όπως είπα, στο 6937-949-949, στο Viber με λίγα λόγια. Και εμείς σας παίρνουμε τηλεφωνάκι, βγαίνετε στον αέρα, μας τραγουδάτε, θα πάτε στη Σαντορίνη και θα πείτε και ένα τραγούδι.
7: Λοιπόν, να πω κάτι για το Villa Angelica, αν δεν το ξέρατε, πρέπει να το μάθετε. Είναι μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία. Σε περιμένει μια πολυτελή βίλα 120 τετραγωνικών, πλήρως εξοπλισμένη, με 3 υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Ιδανική και ζευγάρια, οικογένειες, παρέες. Villa Angelica Σαντορίνη και μπαίνετε στο villamare.angelica.gr και κλείστε τη διαμονή σας, εάν εσείς δεν θα είστε ο τυχερός, παιδί μου, έτσι.
8: Έτσι.
7: Η κλήρωση έρχεται τώρα στον Ούπο στις 24 του μήνα, στα παπάκια.
8: Ακριβώς. Με κάλυψες τελείως, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει.
7: Κάτι θα αφήσεις κι εσύ.
8: Τι, φλέματα στο μικρόφωνο.

0: Αγαπημένη και απόλυτη Αναβύση και Αιγαίο. Γιατί εδώ το πρωτακούσαμε, εδώ συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε.
1: Και σε περίπτωση που δεν το ξέρατε, η Spota Wheel έχει γενέθλια. Κλείνει 10 χρόνια αξιοπιστίας καινοτομίας, 10 χρόνια που άλλαξε τον τρόπο αγοράς και σου έχει πραγματικό δίλημα. Όχι ποιο αυτοκίνητο θα πάρεις, αλλά ποιο πρόγραμμα ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σου. Έρχεται λοιπόν και σου προσφέρει αντίστοιχα leasing προγράμματα.
0: Α, για πες, με ενδιαφέρουν.
1: Δεν καταλαβαίνεις, παιδί μου. Έχει το Leasing Freedom σε περίπτωση που είσαι σε μια περίοδο αλλαγών.
0: Free, ρε παιδί μου. Δεν θες πολλά στο μυαλό σου.
1: Την ελευθερία σου. Ναι. Έχει το Smart σε περίπτωση που ξεκίνησε τη νέα σου οικογένεια με διάρκεια 24 μήνες που έχει χαμηλότερη μηνιαία δόση με λογική χρονική δέσμευση.
0: Έξυπνο για να δεις και πώς θα πάει. Μπράβο. Γιατί μπορεί να πεις ότι δεν χωράμε.
1: Και σε βάθος χρόνου, όλοι το λένε, έχει το Saver πρόγραμμα με διάρκεια 48 μηνών που είναι και η πιο συμφέρουσα από τις επιλογές. Μπείτε μια βόλτα στο spotable.gr για να βρείτε το πρόγραμμα leasing που ταιριάζει τη δική σας φασουλά ζωής, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε για την τρίτη και τελευταία ώρα γιατί έχουμε κι άλλα να πούμε, έτσι.
1: Ω ναι.
2: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
3: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
2: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
9: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
10: Hondo Center.
1: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Άλλη δουλειά δεν είχαμε.
11: Κύριε Αντών, ναι. Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
12: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
13: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
14: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
15: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
16: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
17: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
18: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
19: Έχω παρατηρήσει ότι μια online
18: επιχειρήση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
19: Αυτό είναι σχετικό.
18: Με τι?
19: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
20: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
21: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
22: Το αυθεντικό Δημοτικό Αθηναϊκό Πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονετοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
23: Closing Down Sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
24: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
25: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
26: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
27: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
26: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
27: Και οι επιστροφές?
26: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
27: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
26: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
28: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
29: Απλά ο καλύτερος.
30: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
31: Θέλω τόσο να σε δω κι όλο λέω πως δεν θα αντέξω.
32: Ο ρυθμός τα σπάει.
33: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
34: Ο ρυθμός είναι κορυφή.
35: Δεν αλλάζει.
36: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
37: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου απόψε.
38: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
39: Πάνω, κάτω, γύρω, γύρω.
40: Το καλοκαίρι
41: παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
42: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη καθημερινά 5 με 8 στο ρυθμό 949.
0: Καλώς ήρθατε, Αλάνια μου. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τις 8 στον καλύτερο σταθμό της πόλης. Εσύ όσο έχουμε μπει στην Τρίτη και τελευταία ώρα, Αλάνια. Τρίτη 14 του Ιούλη. Χρόνια πολλά σε σένα και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου.
1: Στείλτε τώρα τις ευχές σας για να τις μεταβάσουμε εκεί που αρμόζουν. Πού αλλού, στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Όλα καλοδεχούμενα. Και μην ξεχνάτε, soundist.gr κάτω στο ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνετε και online από κάθε γωνιά του πλανήτη.
0: Ποιος είναι συντονισμένος τώρα?
1: Γιατί?
0: Ο Κοτσίφης.
1: Ο έλα ρε Κοτσίφη. Πάντα τους μπέρδευα. Είναι ο Φωνιάς και ο Κοτσίφης, το αγαπημένο μου δίδυμο. Η εκπομπή ορνηθοτροφείο τώρα και στους δέκτες σας.
0: Έλα, σταμάτα κι εσύ.
1: Ήτανε ο Κοτσίφης.
0: Σου μοιάζω εγώ για κότα.
1: Σύπα. Δεν θα μπορούσε να μου το κάνει πιο εύκολο. Πραγματικά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Σε κενό τέρμα μου το πα. Ηρέμησε μια παρτάλο, ηρέμησε. Θα διώξει το τελευταίο μα ακροατή. Πάει και ο καημένο ο Κοτσίβη, αποδίμησε.
0: Θα έπρεπε να ντρέπεσαι.
1: Εγώ.
0: Έχει ο καιρό γυρίσματα. Θα σου κάνω εγώ το λογαριασμό που λέγει η Κατερίνα Λιόλιου.
1: Κοκοκοκοκοκο.

0: Μάτια μου λοιπόν και Ηλίας Βρετός, και ήρθε η ώρα για να παίξουμε.
1: Επιτέλους.
0: Έλα για το νησί, ποιος θα πάει? Are you ready?
1: I am ready.
2: Έλα να πάμε στο νησί.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
0: Έλα να δούμε ποιος έχει συμμετοχή. Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Και πάλι στη γραμμή.
4: Ναι, γεια σας. Ναι,
1: γεια σου. Πώς σε λένε και από τηλεφωνείς?
4: Δέσποινα με λένε.
1: Γεια σου,
0: γεια σου Δέσποινα. Που είσαι από το κέντρο της Αθήνας. Δεν σε πήραμε πίσω, μην κοροϊδευόμαστε. Είναι το παιχνίδι.
1: Σταμάτα, δεν το ξέρανε. Δύο χρόνια τους κοροϊδεύαμε στα μούτρα τους. Γιατί μου το χαλάς τώρα? Πάνω απ' όλα ειλικρινής με το κοινό μας, βλέπεις.
0: Μα ρε αγάπη, το παιχνίδι.
4: Αλήθεια πάνω απ' όλα.
1: Τώρα το θυμηθήκαμε.
0: Δεν λέμε να στείλουν το αγαπημένο νησιώτικο και εμείς θα τους πάρουμε πίσω.
1: Ναι, εντάξει τώρα, όμως δεν χρειάζεται να ξέρουν τι ξέρουμε και τα ονόματά τους και που μένουν.
4: Η αλήθεια είναι ότι στη μία φάση λέτε αυτό και στην άλλη φάση λέτε α, μα πήρε τηλέφωνο.
0: Ψάρωσες,
1: φάει το expose σου. Και έχει τελειώσει και το πιο στρομάρα σου. Εδώ έπαιξα θέατρο εγώ 2 χρόνια. Παίξει και εσύ λίγο.
0: Δεν είμαι καλή εγώ σε αυτά.
1: Ενώ εγώ πετάω. 2-2 τα έχω το Όσκαρ.
4: Είμαστε ο Νέαρ. Μόνο αλήθεια. Μόνο αλήθεια.
1: Νομίζω ότι λέγει ο Νέαρ και τρόμαξα. Ο Νέαρ είμαστε. Δεν θα είσαι όμω ο Νέαρ για πολύ καιρό γιατί σε λίγο θα σε ονσύ.
0: Περίμενε.
1: Αρκεί
0: να μα τραγουδήσει καλά πρώτα. Λοιπόν, έτοιμη, έστειλε το Γιάντα θε να μα πει.
4: Ναι, ναι, Γιάντα
1: θε να τραγουδήσει.
0: Για Γιάντα. Άντε.
1: Yes, yes.
4: Λοιπόν. Γιάντα να μη θέλεις Γιάντα, την αγάπη μου για πάντα. Την αγάπη μου για πάντα. Γιάντα να μη θέλεις Γιάντα, για τον έρωτα σου σβήνω. Σ' αγαπώ και τι θα γίνω.
1: Κλείστε την από τώρα.
0: Έλα.
1: Έτοιμη για πανηγύρισε.
3: Την αγάπη μου για πάντα.
1: Γιάντα κόλλησε η βελόνα για λίγο. Γιάντα δεν ξέρεις κανένα άλλο στίχο. Γιάντα όμως.
4: Θα πω το γράφω, το όνομα σου γράφω. Με ένα βότσαλο στο βράχο. Με ένα βότσαλο στο βράχο. Γράφω το όνομα σου γράφω.
0: Μπράβο.
1: Πες και μια πέτρα ξέξασπρη.
0: Και το
4: μια πέτρα ξέξασπρη και από τον ήλιο ξεξασπρότερη.
1: Πολύ ωραίο.
0: Είναι πολύ δυνατή η Δέσποινα. Πολύ δυνατή.
1: Γλωσσοδέτης.
0: Λοιπόν, Δέσποινα, ξέρεις τι διεκδικείς.
4: Κερδίζω, 11-14. Κερδίζω, είμαι σίγουρη, το πιστεύω, το κερδίζω, Αντζέλικα.
1: Λαμπράβο το manifest.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Πες και τρεις φορές
1: αξίζω, αξίζω. Τρεις φορές.
0: Αξίζω, αξίζω.
4: Αξίζω.
0: Μπράβο.
4: Αξίζω και κερδίζω, κερδίζω, κερδίζω.
1: Μπράβο, τι κερδίζεις όμως. Τριήμερο, 11-14. Μπράβο, το καλύτερο που μας τα ξέρεις. Βίλα Αντζέλικα, μπράβο. Και τακτοπλοϊκά με Golden Star Fairies.
4: Και φίλους μαζί.
1: Άμα κερδίσεις και φίλους, ακόμη καλύτερα.
0: Εννοείται, 6 άτομα, παιδιά, πλήρως εξοπλισμένη, θερμενόμενο τζακούζι.
1: Να δεις για πότε θα σε θυμηθούν όσοι σε κλάνε όλη τη χρονιά. Λοιπόν,
4: όλους
1: και...
4: τους φάω βόλτα.
1: Όλους, θα τους πάει και για φαΐ όμως, τον Drunk Fish, που σας περιμένει για ξεχωριστό γεύμα στην Σαντορίνη, με δημιουργικές μεσογειακές σπεσιαλιτέ.
4: Σπεσιαλιτέ, γκράντε.
0: Και ακτοπλοϊκά γκράντε. Τα ξέρετε, έτσι. Golden Star Fairies, φυσικά.
1: Σας τα έχουμε κάνει γκράντε.
0: Όπου πραγματικά σας αξίζει. Καλή επιτυχία.
4: Να είστε καλά.
0: Την επόμενη Παρασκευή, 24 του Ιούλη, πάμε πρωινό με Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλη Φουρτούνη και Αθηνά Φαλίδου. Θέλω να είσαι συντονισμένη όλες τις ώρες.
1: Μέχρι τότε αφωνία, κατάλαβες. Μπορεί να σε χρειαστεί σε κανένα πανηγύρι εκεί.
4: Θα πω άλλο το γούδι τότε.
0: Εντάξει, λέει. Εντάξει.
1: Θα περιμένουμε καρτερικά στα μυστικά μα.
0: Γεια σου, Δέσποινα.
1: Φιλάκια, φιλάκια.
4: Γεια σου,
1: γεια σου.
0: Πολύ
1: καλό ταξίδι.
0: Πολύ καλό.
1: Αιδώνει, παιδί μου, αιδώνει. Αυτό δεν είναι
0: κομμάτι. Και 3 αστεράκια επιπλέον.
1: Μπράβο.

0: Νίκος Μακρόπουλος λοιπόν και κόβηκα στα δυο. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Εδώ είμαστε Αλάνια σου καθημερινά 5 με 8 να σου κρατάμε συντροφιά.
1: Με την καλύτερη παρέα φυσικά, εσάς τρελόπαιδα. Ναι. Και σας έχουμε κάτι πολύ καλό. Για το καλοκαίρι μπορεί να σκάει μέχρι και ο Τζίτζικας. Ξέρεις όμως ποιος δεν πρέπει να σκάει.
0: Ποιος.
1: Εσύ, Άννα.
0: Εγώ.
1: Ναι, Άννα.
0: Γιατί.
1: Γιατί θα πας όπως είσαι στα Max Stores να βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τις εξορμήσεις στην παραλία. Ομπλέλα γλωσσολόγους, τέντε και ξαπλώστρες. Όλα σε ένα σημείο με την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.
0: Θέλω βατραχοπέδιλα, γιατί κάνουν την καλύτερη γυμναστική, έχουνε.
1: Έχουνε. Θα τα βγάλεις και φωτογραφία, το βάλεις στο Wikifit. Και φυσικά, μην ξεχνάτε, καλοκαίρι στα Max και δε σκάς. Και τώρα και online, στο maxstores.gr.
0: Α, ωραιότατα. Είναι ό,τι πρέπει τώρα για τα καλοκαίρι. Αμάν,
1: παιδί μου, σε έφτιαξα.
0: Και παίρνουμε την ευθύνη όπως και ο Σταν, γιατί θα έρθει σε λίγο και ο Γιώργος Κακοσέος και ο Χρήστος Μάστορας.

0: Χρήστος Μάστορας και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Στο LA θέλω να στείλω πολλά φιλιά. Στο Γιάννη, στο Doctor που μας ακούει μέσω Soundis. Και ο Αλένος Πέρας είναι στην παρέα μας. Γεια σου, ρε Κώστα, γεια σου.
1: Παιδιά, πολύ σημαντικά νέα. Η Σπότα που λέει γενέθλια κλείνει 10 χρόνια αξιοπιστίας και κοινοτομίας. 10 χρόνια που άλλαξε για πάντα τον τρόπο αγοράς και μίσθωσης μεταχειρισμένου αυτοκινήτου και το γιορτάζει με όλους εμάς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έως και 30% έκπτωση σε εκατοντάδες αυτοκίνητα χάρη στο leasing Spota Will Go.
0: Α, πες μου κι άλλα.
1: Θα σου πω ότι το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας μια βόλτα στο spotawill.gr ή στην έκθεση της Spota Will στην Παλίνη, Λεωφόρος Πάτων 170 χιλιόμετρο, για να μισθώσεις premium αυτοκίνητο με έως και 30% έκπτωση. Καλά άκουσες. Ισχύουν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις.
0: Μπράβο, ρε Αλέξη. Μπράβο, ρε Αλέξη.
1: Δεν ξεχνάω τις καταβολές μου.
0: Το ξέρω. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο break και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς, θα σου μετρήσω.
1: Σας βρούμε.
2: Νέο τραγούδι. Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο.

0: Χρήστος Μενιδιάτης. Ό,τι πιο όμορφο. Νέα κυκλοφορία.
1: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
4: Φαίνεται,
3: λιγάκι.
4: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
3: Τι να με νοιάζει?
4: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
3: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
5: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
9: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το ΣΥΜΠΑ. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
10: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
15: Τζοχάνια, για

0: Ρόγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Ξενυχτάτε περιμένοντας τις εκπτώσεις. Κοιμηθείτε με Linnea Strom. Τώρα μοναδικές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και αξεσουάρ ύπνου. Εκπτώσεις στη Linnea Strom. Θα κοιμηθείς αλλιώς.
2: Κουνούπια, όχι πια. Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula. Έντομα off. Περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Closing down sale έως μείον 70% στο Νότος Αθήνας. Ανακάλυψε τεράστια ποικιλία από επώνυμα μπραντ σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ σε πολλά μεγέθη και απίστευτες τιμές. Μην τις χάσεις. My Style, My Notos.
4: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
5: Δεξιά.
4: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
5: Εγώ, δεξιά.
4: Γιατί εσύ,
5: αριστερά.
4: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
5: Δεξιά.
4: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Αριστερά.
4: Δεξιά.
5: Μονοθέσιο.
6: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbet X από τη Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbet X από τη Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Αλάνια, με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
10: Ρυθμός 949.
11: Για περάστε 43 λεπτά και μετά τις 7 εδώ είστε. Εδώ σας έχουμε στα καλύτερα χέρια, στα όπα όπα, στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά, Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζυρδέλη, μέχρι και τις 8.
12: Τα δικά σας αλάνια με τα δικά σας μηνύματα που αλλού στο Viber του ρυθμού. Στο 6937-949-949. Όλα μα όλα τα ακούμε, όλα τα διαβάζουμε.
11: Έχουν πάει διακοπές, μάλλον μας έχουν ξεχάσει.
12: Εντάξει, καιρό ήταν. Και φυσικά, soundist.gr, κάτω του ρυθμού 949 για να μας απολαμβάνουμε και online.
11: Τρίτη σήμερα, 14 του Ιούλη, μέσα στον ανάδρομο σκάει και μία πολύ ωραία νέα σελήνη, ρε παιδί μου. Και λίγο νέα πράγματα, λίγο να πάρουμε λίγο μια ανάσα, γιατί μας έχει πάει από το κακό στο χειρότερο.
12: Ήταν ώρα.
11: Ήταν, δεν θα έπρεπε.
12: Μόνο αυτή θα πάει διακοπές, σας πάμε κι εμείς, ρε παιδάκι μου.
11: Δεν θα πας διακοπές.
12: Σαν τρελός. Εδώ και ένα χρόνο.
11: Λοιπόν, να φωνάξουμε τον Αντώνη Ρέμο.
12: Όπως είμαστε.
11: Έλα, Αντώνη, έλα.
12: Μέριασε, Αντώνη.
13: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Έλα μου ντε, και εγώ αναρωτιέμαι, τι θέλω εγώ με σένα, κατάλαβες Αλέξη Μαρκάζο?
1: Θα σου λυθούν οι απορίες πολύ σύντομα, Άννα μου. Αλλά καλού κακού για να μην ξαναμπλέξεις με εμένα. Μπορείς να περάσεις μια βόλτα από τις σχολές Δέλτα σε Αττική, Αθήνα, Περιστέρια.
0: Μου χρειάζεται ένα δεύτερο πτυχίο.
1: Νέα Φιλαδέλφια, μωρέ, μια χαρά είναι, μάζευε εκεί πέρα και ας είναι και ας τα έχεις για προσάναμα. Εδώ ανήκεις λοιπόν, www.delta36.gr, τηλεφωνάκι στο 210-32-20-360.
0: Και εσύ ανήκεις εδώ, ανήκεις στο ρυθμό, γιατί έρχεται μετά από εμάς, δίνουμε σκυτάλι στην Έλα.
1: Τρία ώρα φωτιά στα ντεξ στο ρυθμό 949.
0: Βάλε μου λίγο κόκκινο κραγιόν.
2: Πώς
0: είσαι έτσι, κανονικό χρόνο να έχει. Παιδιά, μέσα στη Μουνταμάρα ήρθε με το άσπρο μαύρο εκεί τη ζέμπρα πάνω τη. Παναγία, πώς τα φορά
1: τα ζέμπρα. Μπέζο, ηρέμησε, τη.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Εσύ που ήρθες από κηδεία. Μαυροφορεμένη, και εγώ που ήρθα να σα φτιάξω το ρούτερ.
0: Καφέ σκούρο είναι. Καφέ τυφλό.
1: Δεν είμαι τυφλό. Αυτό είναι
0: ακροματοψία. Αυτό είναι το φορεματάκι που πήρα.
1: Μακάρι να είσαι τυφλό. Δεν είμαι τυφλό. Αυτό είναι ακροματοψία.
0: Αυτό είναι το φορεματάκι που πήρα.
1: Μακάρι
0: να είσαι τυφλό. Το άλλο φόρεμα που μου πήρε από τη γιορτή και δεν μου έκανε.
1: Δεν φταίω εγώ. Δεν φταίω εγώ που σε βλέπω αδύνατη. Λοιπόν, οι υπόλοιποι, όσοι μείνετε μετά την Έλενα, είστε στα χέρια του ενός και μοναδικού on point Νίκου Χαλκούση.
0: Έλα το παιδί! Το παιδί σου λέω!
1: Το παιδί, καλά παιδί κι εσύ. Ευτυχισμένο 1821 και σε σένα, τι παιδί.
0: Ρε εσύ.
1: Παιδί έχει ο Χαλκούσης.
0: Νιάτο είναι ο Χαλκούσης.
1: Τα 80 ήταν 20. Άσο το νιάτο είναι.
0: Ξετσίποτο.
1: Η περισσότερη με άνοια νιάτα είναι.
0: Ένα μήνυμα τελευταίο εδώ πέρα. Η Ελένη Μη, μετά από μία ώρα, θυμήθηκε να πει ότι εγώ θα πω ότι ο Φουρτούνης δύο φορές έχει πει το πρωινό τι σημαίνει το κουγέτι. Οπότε ο φίλος έπαιξε και είχε δίκιο.
1: Αν νομίζω ότι ακούω πρωινό, Ελένη Μη.
0: Με το ζόρι.
1: Μάλλον θα σε γελάσω.
0: Με το ζόρι
1: ξυπνάει. Μάλλον θα σε γελάσω, Ελένη.
0: Και ο Κωστής λέει καλησπέρα από Μόναχο. Κάθε απόγευμα δουλίτσα μπροστά στον υπολογιστή στο εργοστάσιο με παρέες σας και τις ωραίες μουσικές σας. Φιλιά Κωνσταντίνο, γεια σου.
1: Φιλιά Κωνσταντίνο.
0: Λοιπόν, έλα τώρα έχετε ντάντζελο, έβαλε και το κραγιόν, ό,τι πρέπει είναι.
1: Τα λέμε αύριο 5 ώρα ντάν. Φιλάκια.
0: Γεια.
1: Γεια.
3: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
4: Μέσα.
5: Μέσα.
6: Ποιος πληρώνει?
7: A few moments later.
3: Χάλασε γραμμή.
6: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
8: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
9: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
10: Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς, μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός

0: Απόψη το σύνθημα. Βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με την Τζιρόνα σε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στον ΠΑΟΚ, ο 26χρονος Σουηδός διεθνής Τάχα Άλι βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του δικεφάλου. Σε συμφωνία με την Atlas, φαίνεται πως έχει έρθει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, για την πώληση του διεθνή Μεξικανού μπακ Χόρχε Σάντσες έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τις εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Απόψε, η πρώτη μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να κοντράρονται στις 10 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
1: Μπε στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο πάγκος της Νίκας έχει κανόνες. Κανόνας 1. Η ποιότητα φαίνεται πριν τη δοκιμάσεις. Κανόνας 2. Το σωστό πάχος της φέτας είναι προσωπική υπόθεση. Κανόνας 3. Αν χρειάζεται να εξηγήσεις τη γεύση, δεν είναι η σωστή. Κανόνας 4. Η πρώτη φέτα μετράει. Και η δεύτερη και κάθε φέτα μετά. Γιατί αυτές οι φέτες Νίκας πηγαίνουν στο τραπέζι σου. Και εκεί αυτό που μένει είναι η γεύση. Γιατί τελικά δεν επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
6: Θέλεις να επωφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά?
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
10: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
14: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Φρουί Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και Plan K ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
19: Αγάπη μου, καλά νέα! Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
20: Εγκρίθηκε! Επιτέλους! Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
19: Στην Ευρώπα! Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
21: Μπήκε στο εξοικονομώ, γιόρτασέ το στην Ευρώπα. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
22: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
23: Φαίνεται, ε.
22: Λιγάκι.
23: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
22: Τι να με νοιάζει?
23: Εννοώ πως που δεν φοράτε τίποτα.
22: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
24: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
25: 10 στη σειρά για την Αθήνα.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλησπέρα, Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και για να λέμε αλήθεια, στην κίνηση κάναμε τσεκ. Στο χαμό σε όλα τα μαγαζιά και εκεί κάναμε τσεκ. Να μην κάνουμε τσεκ και σε κάτι θετικό. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα σας έχω τα καλύτερα, σας έχω υπέροχη διαγωνισμάρα. Θα τραγουδήσουμε και για νησί και εννοείται θα ακούσουμε και τραγουδάρες. Έχω υπέροχα θετικά νέα. Γι' αυτό λοιπόν έτσι θέλω λίγο να τα πάρουμε τα πράγματα σιγά-σιγά, ένα-ένα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Κωνσταντίνος Αργυρός, Γιώργος Μαζωνάκης και τώρα Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Θα κάνουμε τσεκ και στην καλή διάθεση σας το υπόσχομαι.

Γιώργος Παπαδόπουλος, θάλασσες στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και τις θάλασσες δεν πρέπει μόνο να τις τραγουδάμε, πρέπει να τις βλέπουμε και από κοντά, να πηγαίνουμε με την παρέα μας και να περνάμε φανταστικά. Γι' αυτό λοιπόν, Έλενα, πάμε στο νησί, ο ρυθμός η κολλητή και εσύ. Ο ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Ετοιμάσου λοιπόν για ένα μοναδικό, ένα υπέροχο τριήμερο για εσένα και για την παρέα σου. Πότε? 11 με 14 Σεπτεμβρίου στη Βίλα Αντζέλικα. Βίλα Αντζέλικα τι σημαίνει? Είναι μια υπέροχη, μια πολυτελής βίλα που μπορεί να φιλοξενήσει έως 6 άτομα, πλήρως εξοπλισμένη με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε όμως εκεί, σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει. Και επειδή οι διακοπές, πώς να το κάνουμε τώρα, θέλουν και καλό φαγητό, το Drunk Fee σας περιμένει για ένα ξεχωριστό γεύμα στη Σαντορίνη με δημιουργικές μεσογειακές γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Το μόνο που μένει τώρα είναι να στείλετε το αγαπημένο σας νησιώτικο στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Κάποιος ή κάποια θα βγει στον αέρα, θα το τραγουδήσει, θα βοηθήσω κι εγώ και έτσι θα μπει στη μαγική κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 24 Ιουλίου στο Πάμε Πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Δεν καλείτε τώρα στο Viber γιατί βλέπω κάποιες κλήσεις. Μήνυμα μου στέλνετε το αγαπημένο σας νησιώτικο. Τώρα υπεύθυνοι είμαστε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Δέσποινα Βανδύνα, μ' αγαπά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Δεν σας το κρύβω ότι τόση ώρα που παίζει αυτή η τραγουδάρα χορεύω ασταμάτητα. Ευτυχώς δεν το βλέπει κανένας, έτσι. Πρέπει και εμείς να χορεύουμε όπου μπορούμε. Μας βλέπει, δεν μας βλέπει κάποιος. Και αν είστε κι εσείς σαν και εμένα και συμφωνείτε με αυτό το του χορού που μας βγαίνει φυσικά, τότε ετοιμαστείτε για το μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα. Πού και πώς θα γίνει, θα σας τα πω αμέσως. Λοιπόν, μιλάω για το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι που επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Γι' αυτό λοιπόν την Τρίτη, 21 Ιουλίου στις 7.30, εκεί θα είμαστε όλοι, όπου ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού. Με ποιους? Με πτυχωγό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιαστής αυτής της υπέροχης βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι έχει να γίνει. Και χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Ίναλαν, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων, οπότε δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θα πάμε εκεί και θα χορέψουμε. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Θα τραγουδήσουμε και για νησί, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό!
2: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα. Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
5: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
6: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
7: Εσύ δηλαδή στα μάτια σου, εγώ πρέπει να είμαι σπαλιά, άρα στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
2: Δεν έχει κάθε ρεύτη στο σπίτι.
7: Που να χωράω σίγουρα όχι.
1: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
9: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
2: άκουσε χθε. Πες ρυθμό 949.
10: Το καλοκαίρι.
8: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
11: Στον Κοτσόβολο κάνουμε summer sales χαμό.
8: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
12: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι.

0: σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Τάπα, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
3: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
2: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
4: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Από τον Christopher Nolan.
7: What if I can't?
6: 16 Ιουλίου.
8: Get your weapons ready!
6: Το έπος είναι εδώ.
7: No one could stand between me and home.
6: Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Zendaya και η Charlize Theron.
9: Let's go!
6: Οδύσσια. Στους κινηματογράφους από την Tanweir.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Φραπέ και χαλαρά! Ζητάει ο λαός να ζήσουμε τις διακοπές.
4: Αυτός είναι ο σκοπός!
3: Δεν θέλουμε να τρέχουμε για story στα βραχάκια. Σε μια ξαπλώστρα ράζουμε και
4: άντε και φυλάκια!
5: Ας πιούμε σε αυτό.
6: Το χαλαρά είναι δικαίωμα όλων. Nescafé, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
7: Φραπέ, χαλαρά.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
1: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
13: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
14: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
12: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
14: Ειρήνη. Μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 24 και 25 Ιουλίου.
15: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάνας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
16: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τρία τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
17: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πάμε αμέσως να τραγουδήσουμε.
18: Έλα να πάμε στο νησί.
19: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
17: Έλα να πάμε στο νησί, βρε Χριστίνα μου, γεια σου.
20: Έρχομαι, γεια σου και σένα.
17: Τι κάνεις?
20: Καλά, μια χαρά, εσύ.
17: Πώς νιώθεις που βγαίνεις?
20: Έχω
17: αγωθεί. Α, γιατί αγχώνεσαι? Δεν χρειάζεται να αγχώνεσαι. Σαν να τα λες έτσι στο τηλέφωνο με την κολλητή σου. Εγώ έτσι θέλω να νιώθεις.
20: Ωραία, ναι, γιατί τη τραγουδάω κιόλα κάθε πρωί.
17: Αλήθεια λες? Τέλειο.
20: Καμιά φορά κάτι θα τους πω.
17: Α, ωραία. Έτσι πρέπει. Να σε ρωτήσω, αν κερδίσεις εσύ αυτή την ταξιδάρα, ποιους θα πάρεις μαζί?
20: Εννοείται θα πάρω τον άντρα μου, το γιο μου, το καμάρι μου. Τον κουμπάρο μου θα βρω εγώ παρέα. Θα βρω κι άλλους.
17: Ας το κερδίσω, λέει. Και μετά θα το φτιάξω εγώ.
20: Θα πάρω κι εσένα.
17: Okay, λοιπόν, μ' αρέσει πάρα πολύ. Τέλεια. Λοιπόν, ποιο θα μου τραγουδήσεις?
20: Θα τραγουδήσω το Γιάντα να μη φάει Γιάντα.
17: Για πάμε.
20: Λοιπόν. Γιάντα να μη φάει Γιάντα. Την αγάπη μου για πάντα.
7: Την αγάπη μου για πάντα. Για Ντανά, μη θέλεις για Ντανά.
17: Φανταστική!
11: Ντανά, μη θέλεις για Ντανά.
7: Την αγάπη μου για πάντα.
17: Είσαι φοβερή, δεν σβήνεις. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό. Συγχαρητήρια.
7: Ευχαριστώ πολύ.
17: Λοιπόν, η μεγάλη κλήρωση είπαμε πότε θα γίνει, έτσι. 24 του μηνός. Θέλω να είσαι alert. Το πάμε πρωινό.
7: Alert και θα το τραγουδήσω κι όλο μετά.
17: Έτσι.
7: Και θα repeat όσες φορές θέλετε.
17: Το υπόσχεσαι.
7: Εννοείται.
17: Εντάξει, έκλεισε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Ευχαριστώ κι εγώ.
17: Γεια σου. Καλή συνέχεια. Γεια, γεια. Μα τι τέλεια διάθεση. Τι ωραία ενέργεια. Και να σας πω κάτι. Και γιατί να μην έχεις ωραία ενέργεια και γιατί να μην έχεις καλή διάθεση. Γιατί θα πάει στη Βίλα Αντζέλικα αν κερδίσει στον Περίβολο. Είναι μόλις λίγα βήματα από τη διάσημη Μαύρη Παραλία. Εκεί λοιπόν είναι μια πολυτελής βίλα, 120 τετραγωνικά μέτρα, πλήρως εξοπλισμένη, με άνετους χώρους, τρία υπνοδωμάτια και όλες τις σύγχρονες ανέσεις. Εκεί μπορείς να χαλαρώσεις το θερμενόμενο τζακούζι, να απολαύσεις το πλούσιο πρωινό με αυθεντικές ελληνικές γεύσεις και να ζήσεις μοναδικές στιγμές με θέα στη θάλασσα. Μπορείτε βέβαια και εσείς να δείτε, εννοείται, τι γίνεται εκεί στο Βίλα Αντζέλικα και να κλείσετε και εσείς τη διαμονή σας. villamare.gr. Και όχι μόνο αυτό, είπαμε πως ακόμη έχει. Και εννοείται θα πάμε να φάμε ωραίο φαγητό στο Drunk Fish και είναι μέσα και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί τραγουδάρα από Νατάσα Θεοδωρίδου. Πόσο το αγαπώ αυτό το τραγούδι. Φορτηγό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Κωνσταντίνο Αργυρό στο συμπέρασμα, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίε. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και όσο κοντεύει έτσι, το διάστημα που θέλει κάποιο να πάει διακοπέ ή που έχει οργανώσει τι διακοπέ του, όλο συζητάει στο γραφείο, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, με φίλου, πόσο πολύ βαριέται. Όλοι το έχουμε κάνει, μην πείτε ψέματα. Το ίδιο πρέπει να έπαθε και ένα πιλότο εκεί στην πόλη Λίβερπουλ. Γιατί τι έκανε? Είχε λοιπόν μία δοκιμαστική πτήση μαζί με άλλου και καθ' όλη τη διάρκεια τη έγραψε «Βαριέμαι». Δηλαδή εκεί που έκανε κύκλος φαίνεται στο τελικό αποτέλεσμα ότι έγραψε και «Βαριέμαι». Εγώ το νιώθω πάρα πολύ, να ξέρετε. Και όσο καλοκαιριάζει, ειδικά εδώ στην Ελλάδα, δεν αντέχετε. Μην σας πω και ότι και οι δικοί μας πιλότοι παίζει να κάνουν τέτοια, αλλά ακόμη δεν το έχουμε ανακαλύψει. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες, περισσότερα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Υπάρχουν μηνύματα που δεν στάλθηκαν ποτέ και υπάρχουν και εκείνα που δεν χρειάζονται λέξεις. Μόνο ένα τραγούδι. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι θα έστελνες σε κάποιον αν ήξερες ότι δεν θα σου απαντούσε ποτέ. Ποιο θα διάλεγες και γιατί αυτό. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
2: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
1: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
3: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα συστήματα Ευρώπα κάνουν τη διαφορά. Με 560 πιστοποιημένους αποκλειστικούς συνεργάτες, 2.000 κατασκευαστές με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τηλεφωνική υποστήριξη και υπηρεσία τεχνικού ελέγχου για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
0: Τζοχάνα, για λέει.

0: έφυγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Τέλειωσες το λύκειο? Επιτέλους, αρχίζεις το ταξίδι.
4: Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ στην Κύπρο και ξεκίνησε το ταξίδι σου στην επιτυχία. Με προγράμματα όπως φαρμακευτική, αρχιτεκτονική και μηχανική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης και αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ. Μάθε περισσότερα στο 210-3311-288. Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Join the journey.
5: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
6: Έλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
7: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
6: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
8: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά, εγγύηση ζωής.
9: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70% σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι.
11: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Λουκουμάδες, βραχιολάκια, τρία αναψυκτικά, τάμπλετ, smartwatch, σινεμά, επιτραπέζια, φορέματα, παπούτσια, βιβλία, βόλτες, φρέντο, ποπιό.
5: Summer Shopping δεν κάνεις μόνο στην παραλία, κάνεις και στην πόλη. Από 13 Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, συνδύασε τις πιο hot εκπτώσεις με την πιο cool βόλτα για shopping, καφέ, φαγητό και διασκέδαση. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή, ανοιχτά και την Κυριακή, 19 Ιουλίου.
13: Ανεμιστήρας Μόρις, με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5

0: λατρεύω.
1: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός 949.
3: Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο και έχουν ξεκινήσει ήδη θερινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν έως, λέει, 31 Αυγούστου. Προλαβαίνουμε δηλαδή πάρα πολύ χαλαρά να πάρουμε οτιδήποτε χρειαζόμαστε. Βέβαια και την Κυριακή αυτή που μας έρχεται είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Έτσι είναι η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των εκπτώσεων. Πάντα είναι ανοιχτά τα καταστήματα αυτή την Κυριακή, δηλαδή 19 Ιουλίου. Και το προτινόμενο ωράριο είναι από τις 11 το πρωί έως και τις 8 το απόγευμα εδώ στην Αθήνα. Ενώ στη Θεσσαλονίκη, γιατί ξέρω ότι μας ακούτε και μέσω soundis.gr και Soundis App, εγώ θα το πω, προτείνουν να κλείσουν τα καταστήματα στις 6. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που Θοδωρή φέρει. Είπε στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Εδυναμώνουμε γιατί είπαμε, είναι τραγουδάρα.

0: καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό.

Όνειρά μα, κλεψίδρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 9 και έχω υπέροχα νέα. Το Gastrosophy Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο κλειστό γήπεδο Φαλήρου, στο Taek Wondo. Και γιατί σας το λέω από τώρα, θέλω να προλάβετε να πάρετε και εσείς τα εισιτήριά σας, γιατί είναι μια πάρα πολύ ωραία γαστρονομική πρόταση και θα σας εξηγήσω ακριβώς γιατί. Κορυφαίοι Έλληνες και διεθνείς chefs, live cooking, wine tasting και σημαντικές προσωπικότητες από τον χώρο της γαστρονομίας θα δώσουν το παρόν σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στη γεύση και τη δημιουργικότητα. Οπότε κρατήστε την ημερομηνία και εξασφαλίστε έγκαιρα το εισιτήριό σας. Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια, Media Partner Antenna, Original Concept by Base Grill και Early Bird εισιτήρια θα βρείτε στο more.com. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί αυτή την τραγουδάρα, από αυτή τη φωνάρα, από Καντάδα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες, μόνο στον υπερθετικό βαθμό όλα,

Τρελαίνομαι και τη γαρμπή υποσυνείδητο στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και έχει ανοίξει μια τεράστια συζήτηση στα social media σχετικά με τα SUP. Τι είναι τα SUP? Είναι αυτά που μοιάζουν με μεγάλες σανίδες του σερφ, αλλά αντί να περιμένεις τα κύματα,

0: κάνεις βόλτες με το κουπί. Δεν είναι κάποιο τρελό extreme άθλημα, μη φανταστείτε, και εγώ έκανα δηλαδή, έκανα πέρυσι, αλλά προσέξτε τώρα γιατί έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση. Γιατί πήγε ένας να κάνει σαπ στη Λίμνο και όταν βγήκε από τη θάλασσα είδε ότι τελικά είχε ένα πρόστιμο 250 ευρώ γιατί τον περίμενε το λιμενικό. Και γιατί έγινε αυτό? Γιατί ουσιαστικά λέει ότι πρέπει να υπάρχει σωσίβιο όταν είσαι πάνω. Δεν έχει σημασία αν είσαι κοντά, αν είσαι μακριά από τη θάλασσα. Δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Πρέπει να φοράς σωσίβιο. Εγώ φαντάζομαι ότι έχει ξεκινήσει μια ολόκληρη συζήτηση γιατί αυτό δεν το γνώριζε κανένας. Λέει εντάξει, μωρέ, που είμαι κοντά στην ακτή, κάθομαι εκεί με το κουπί μου, τίποτα το ιδιαίτερο. Κι όμως θέλω να είστε προσεκτικοί, μην πάτε κι εσείς να κάνετε σαπ, να κάνετε έτσι καμία βουτιά, να κάνετε κάτι διαφορετικό και βγείτε από τη θάλασσα και σας περιμένει το πρόστιμο. Σε πολύ πολύ λίγο σας έχω μια υπέροχη παραστασάρα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
2: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
1: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: διαφορά. Νέα κυκλοφορία. Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο A Culture με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Έως 27 Ιουλίου, οι Πινελόπες και Πινελοπιάδες The Loom σε σκηνοθεσία Μαριάννας Κάλμπαρη φωτίζουν κάθε γυναίκα του χθες και του σήμερα. 14 και 15 Ιουλίου, το Eject Festival 2026 Powered by ΔΕΗ υποδέχεται στο AKP 5 τους Florence and the Machine και τους The Cure για δύο μοναδικές βραδιές. Επόμενη στάση, Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Άλκηστης, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά, ζωντανεύει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου 17 και 18 Ιουλίου. Φινάλε στην Εθνική Λυρική Σκηνή με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, με μια δυνατή αναβίωση. Η Τραβιάτα του Βέρντι, σε σκηνοθεσία Νίκου Πετρόπουλου, παρουσιάζεται από 18 Ιουλίου. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events του καλοκαιριού με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούς. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Τζοχάνια, για

0: φύγε. Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και Εκατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
2: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Christopher Nolan φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
4: Τρίτης 14 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και πήγα και είδα πρόσφατα στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά την υπέροχη παράσταση «Ένα μωρό για τρεις». Έπαιζαν Διονύση Τζαράκη, Ζήσης Ρούμπος, Χάρη Σιώτης, Ελένη Καρακάση και είχε πάρα πολύ γέλιο γιατί έβλεπες τρεις αμετανόητους αργέννηδες να βλέπουν τη ζωή τους να ανατρέπεται όταν ένα μωρό εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα τους που τους οδηγεί ουσιαστικά σε μια καθημερινότητα γεμάτη γέλιο, απρόβλεπτες καταστάσεις και μαθήματα ζωής. Καλά και το σκηνικό ήταν επικό και θέλω να πάτε κι εσείς. Να περάσετε καλά, να γελάσετε. Γι' αυτό λοιπόν, αν θέλεις και εσύ να κερδίσεις διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της 5ης 16 Ιουλίου, στείλε τώρα μωρό στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα από Νίνο και Τζόζεφιν. Τι κάνει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Δέσποινα Βανδύ, γυρίσματα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και την 3η 21 Ιουλίου θα πάμε στο μεγαλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού στην Αθήνα, που δεν είναι άλλο από το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι, που θα γίνει στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Στις 7.30 το απόγευμα, εκείνη την ώρα λοιπόν θα μαζευτούμε εκεί, αφού ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Ενώ θα σας πω και το καλύτερο, παρουσιαστής αυτής της μοναδικής βραδιάς θα είναι ο Θάνος Κιούσης. Και θα γελάσουμε και θα χορέψουμε και θα τραγουδήσουμε και θα περάσουμε φανταστικά. Και η είσοδος είναι ελεύθερη για όλους με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων. Να σας πω βέβαια και τους χορηγούς. Χορηγοί του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andrews Beer και η Inalan, πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Οπότε σημειώνουμε στο ημερολόγιο 3η 21 Ιουλίου στις 7.30 το απόγευμα, γιατί ξέρουμε ότι εκείνη την ημέρα θα περάσουμε φανταστικά. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται περισσότερες επιτυχίες. Σήμερα σας έχω μια φανταστική έκπληξη για ταινία. Θα γίνει χαμός, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Τα αθλητικά νέα της ημέρας από το ρυθμό 949 και την Bet365 με τον Γρηγόρη Ατρίδη.
2: Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τη μεταγραφική του ενίσχυση με την απόκτηση του 21 ετών εξτρέμ Ζωέλ Ρόκα. Οι Ερυθρόλευκοι τα έχουν βρει με την Τζιρόνα σε ένα ποσό κοντά στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή να υπογράφει πολυετές συμβόλαιο με τους Πειραιώτες. Στον ΠΑΟΚ, ο 26χρονος Σουηδός διεθνής Τάχα Άλλη βρίσκεται από το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, αποτελώντας την τρίτη καλοκαιρινή μεταγραφή του δικεφάλου. Σε συμφωνία με την Atlas, φαίνεται πως έχει έρθει ο ΠΑΟΚ, σύμφωνα με δημοσιεύματα από το Μεξικό, για την πώληση του διεθνή Μεξικανού μπακ Χόρχε Σάντσες έναντι 3 εκατομμυρίων ευρώ. Τις εμφανίσεις του για τη νέα αγωνιστική περίοδο παρουσίασε ο Παναθηναϊκός σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αθηνών. Απόψε, η πρώτη μεγάλη μάχη στα ημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλου, με τη Γαλλία και την Ισπανία να κοντράρονται στις 10 το βράδυ με φόντο την πρόκριση στον μεγάλο τελικό.
1: Μπες στο ρυθμό του αγώνα καθημερινά με την Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles, παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα Pop Δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή, το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
7: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
6: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα αδέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Νίκος Καραθάνος, Ειρήνη.
14: Μια επίσκεψη στο έργο του Αριστοφάνη.
15: Πρωτότυπη διασκευή και τραγούδια Φίβος Δελιβοριάς.
13: Ερμηνεύουν Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Θανάσης Αλευράς, Έμιλη Κολιανδρή, Ζέτα Μακρυπούλια, Γιάννης Κότσιφας, Πάνος Παπαδόπουλος, Βάσο Καβαλιεράτου, Νίκος Καραθάνος, Φίβος Δελιβοριάς, Άγγελος Τριανταφύλου. Νέοι ηθοποιοί και τέσσερις κορυφαίοι μουσικοί.
15: Ειρήνη, μια νέα κωμωδία ενός αρχαίου καλοκαιριού. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 24 και 25 Ιουλίου.
16: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντ.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Τρίτης 14 Ιουλίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 28 βαθμούς Κελσίου και αν έχετε κάποιον φίλο Νικόδημο να του πείτε χρόνια πολλά γιατί γιορτάζει σήμερα. Και όσο έβλεπα το όνομα σκεφτόμουν. Τώρα, αν θες να το κόψεις, το κάνεις Νίκος ή το κάνεις Δήμος. Ιδού η απορία. Πάντα έχω τέτοιες απορίες με τα ονόματα γιατί όπως καταλαβαίνετε το Έλενα δεν έχει πολλές επιλογές πώς να το κάνεις. Δεν ξέρω, ό,τι και να βγαίνει δεν με πολύ τρελαίνει. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο Πέτρος Ιακωβίδης, τώρα Ριελνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι τραγουδάρα είναι αυτή. Δημήτρης Μητροπάνος, όταν έχω εσένα, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Είμαστε 19 λεπτά μετά τις 10. Και αν υπάρχει μια ταινία που αξίζει να δεις φέτος στο σινεμά, είναι αυτή που θα σου προτείνω σήμερα. Και έχω και εκπληξάρα μαζί.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, αυτή είναι η ταινία. Είναι η νέα του ταινία που μεταφέρει στην μεγάλη οθόνη το θρυλικό ταξίδι του Οδυσσέα μέσα από μια μυθική επική περιπέτεια. Και ναι, το cast είναι από μόνο του λόγος για να πας. Πρωταγωνιστή, φανταστείτε, ο Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέας, ενώ συμμετέχουν επίσης Τόμ Χόλαντ, Αν Χάθαουέι, Ζεντάγια, Ρόμπερτ Πάτινσον, Σαρλίζ Θερόν και άπειροι ακόμη. Είναι πραγματικά ένα από τα πιο δυνατά cast των τελευταίων ετών. Και δεν είναι μόνο αυτό, πρόκειται για την πρώτη μεγάλου μήκου κινηματογραφική παραγωγή που έχει γυριστεί εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX, σχεδιασμένη από την αρχή για να τη ζήσεις αυτήν ακριβώς την αίθουσα. Αν υπάρχει δηλαδή μια ταινία που πρέπει να δεις σε IMAX, είναι ξεκάθαρα αυτή. Και τώρα έρχεται το πραγματικά απίστευτο. Λοιπόν, λίγες μόλις ώρες πριν από την ευρεία διεθνή κυκλοφορία της στις 17 Ιουλίου, με την Ελλάδα να είναι ανάμεσα στις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες όπου η ταινία αυτή προβάλλεται ήδη από 15 και 16 Ιουλίου, ο ρυθμός 949 σου δίνει την ευκαιρία να γίνεις ένας από τους πρώτους θεατές παγκοσμίως που θα τη δουν σε μία από τις δύο ειδικές προβολές στις 4 τα ξημερώματα στα Village Cinemas IMAX. Και σαν να μην έφταινε αυτό, με κάθε εισιτήριο θα έχεις δώρο μία αποκλειστική συλλεκτική αφίσα IMAX της Οδύσσειας. Είναι, όπως καταλαβαίνετε, μια εμπειρία που θα ζήσουν ελάχιστοι και ένα συλλεκτικό αναμνηστικό που θα έχουν μόνο όσοι βρεθούν εκείνο το ξημέρωμα στην αίθουσα. Φυσικά δεν γίνεται να είσαι ακροατής του ρυθμού 949 και να λείψεις από αυτό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να στείλεις τώρα τη λέξη Οδύσσεια στο Viber του ρυθμού στο 6937 949 949 για την προβολή τα μεσάνυχτα της Τετάρτης ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου στην προβολή των 4. Αυτή θα είναι σίγουρα μια επική έξοδος, οπότε πάρτε το Viber του ρυθμού στα χέρια σας για να μην χάσετε αυτή την ευκαιρία. Τώρα, Αναβύση, Αιγαίος στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Δεν γίνεται να έχεις χωρίσει και να μην έτσι πορωθείς με αυτό το τραγούδι. Αναστασία, σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Εντάξει, και για να λέμε αλήθεια, και οι δεσμευμένοι τα σπάνε με αυτό το τραγούδι, αλλά καταλάβατε τι θέλω να πω. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν το επόμενο ταξίδι σας τώρα, έτσι για να πάμε στα σοβαρά, είναι στη Σαντορίνη, τότε προτείνω να περάσετε οπωσδήποτε από τον Drunk Fish στον έξω γυαλό Καρτεράδου. Και γιατί λέω οπωσδήποτε? Γιατί εκεί θα απολαύσεις φρέσκο ψάρι, θα δοκιμάσεις εκλεκτές μεσογειακές γεύσεις και μια μοναδική εμπειρία δίπλα στο κύμα. Δίνουν έμφαση στην ποιότητα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έχουν αυτή την ωραία, την αυθεντική φιλοξενία και τη δημιουργική κουζίνα. Δεν το αφήνω αυτό εκτός. Οπότε, το Drunk Fish είναι ένα μέρος που δεν πρέπει να αφήσετε έξω από τη λίστα σας. Γιατί, εντάξει, οι καλύτερες στιγμές ξεκινούν γύρω από ένα καλό τραπέζι, έτσι δεν είναι? Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
2: Μια φτιάξα τα τζιμπράγκαλα μου, έρχομαι μαζί σας για κάμπινγκ. Not.
3: Όχι, ε.
2: Όχι, βέβαια.
4: Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει?
2: Άνεση. Ποια άνεση έχει στο κάμπινγκ?
4: Καμία, στο λέω εγώ.
2: Που στριμοκολιάζεσαι μέσα, που έχει ζέστη, που σε τρώνε τα κουνούπια, ναι, που δεν θα κατουρίσει να σε πιάσει ένα κόψιμο και να
4: τρέξει.
2: Γιατί όταν νοικιάζω καμπάνα δεν μπορώ να είμαι στην παραλία.
3: Ναι, μπορεί. Μην μου καταρρύψετε τα επιχειρήματα.
2: Αγάπη μου, να πάω διακοπές. Να μου στρώνουν τα κρεβάτια. Να μου φέρουν τα φαγητά στο πιάτο. Να μην κάνω τίποτα, μην σηκώνω την κολάρα μου από την καρέκλα.
3: Πήγαινε πρώτα, κάνει λίγο κάμπινγκ. Ζήστο και αυτό το χώμα.
2: Έχω κάνει πάρα πολύ. Πολύ κάμπινγκ στη ζωή μου.
3: Ωραία. Και μετά
2: κάθε
3: κάνε και το άλλο.
2: Και δεν ήμασταν μικροί.
3: Κάνε και το άλλο.
2: Όλο το βιός μας φορτώναμε για να πάμε στο κάμπινγκ στη Θάσο. Δεν μ' αρέσει τίποτα.
1: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΠΣΑ, η Andros Beer και η Ιναλάν. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη, με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο, Τρίτη σήμερα, 14 Ιουλίου, και έβλεπα που λέτε μία είδηση και σκεφτόμουν ότι η ηλικία τελικά είναι μόνο ένας αριθμός. Τέλος, η Λίντα Μπένσον είναι η πρώτη γυναίκα η οποία διαγωνίστηκε στο σερφ το 1959. Και τι κάνει σήμερα αυτή η γυναίκα? Λοιπόν, η κάμερα την έπιασε να σερφάρει ακόμη, ναι, στα 82 της. Οπότε, αν κάτι το θέλει η ψυχή μας, πάμε να το κάνουμε. Δεν έχει σημασία τι λένε οι άλλοι, ας το κάνουμε εμείς έτσι για εμάς. Τώρα πάμε να ακούσουμε σε λίγο Νίκο Οικονομόπουλο και τώρα Πάνος Κιάμος. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: όσο έχω εσένα και κάπως έτσι θα σε αποχαιρετήσω σήμερα. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, ήμασταν μαζί από τις 8 το βράδυ. Ένα τεράστιο ευχαριστώ που ήσασταν και απόψε εδώ. Βέβαια, θέλω να σας θυμίσω ότι μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο το βράδυ, αμέσως μετά από το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη, όπως και κάθε Τετάρτη εξάλλου. Αύριο έχει ένα πολύ ωραίο θέμα. Ποιο τραγούδι θα έστελνε σε κάποιον αν ήξερε ότι δεν θα σου απαντήσει ποτέ. Το στέλνετε βέβαια αυτό, αυτή την απάντηση, με μήνυμα στο Viber του Ρυθμού, είτε ηχητικό είτε γραπτό, στο 6937-949-949. Τώρα Νίκος Χαλκούσης, Non-Stop Mix, και μαζί μέχρι να τα ξαναπούμε, ξέρετε. Τσάω!
1: Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο Ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Χαλκούση. Non-Stop Mix by Νίκος Χαλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.
3: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
3: Τζοχάνα, για λέει.

0: Για λέγε! Κυκλοφορεί σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.
1: Το αυθεντικό δημοτικό αθηναϊκό πανηγύρι επιστρέφει για τρίτη χρονιά στο πάρκινγκ του Δημοτικού Θεάτρου Λυκαβητού. Την Τρίτη, 21 Ιουλίου, ο Αντένα μας ενώνει στη μεγαλύτερη γιορτή μουσικής, χορού και κεφιού με τη Γογό Τσαμπά, τον Νίκο Ζωηδάκη και τη Στέλλα Κονιτοπούλου. Παρουσιάζει ο Θάνος Κιούσης. Χορηγή του Δημοτικού Αθηναϊκού Πανηγυριού είναι η ΕΨΑ, η Andros Beer και η Inalan. Πάροχος με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με την υποστήριξη του Δήμου Αθηναίων.
2: Ρυθμός 949.
3: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
4: Είσαι κάποια

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Γίνε ένας από τους πρώτους που θα δουν την Οδύσσεια του Κρίστοφερ Νόλαν. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, ξημερώματα 5ης 16 Ιουλίου, ζήσε την Οδύσσεια σε δύο μοναδικές μεταμεσονύκτιες προβολές στις 12 και 5 και στις 4 στην αίθουσα IMAX των Village Cinemas. Δες πρώτος από όλους τη μοναδική ταινία που γυρίστηκε εξ ολοκλήρου με κάμερες IMAX και πάρε δώρο αποκλειστική αφίσα IMAX. Η προπόληση ξεκίνησε. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο villagecinemas.gr. Τρεις Εργενίδες.
2: Άχρηστη.
3: Ένα μωρό.
2: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
3: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
4: Και όλα ανατρέπονται.
5: Από το πουθενά.
3: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
5: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
4: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
5: Όμως μετά από μία.
3: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
4: Ένα μωρό για τρεις.
0: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
4: Διονύσης Ατζαράκης.
3: Ζήσης Ρούμπος.
5: Χάρης Χιώτης.
3: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
0: Και η Ελένη Καρακάς.
4: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
3: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
6: Με την υποστήριξη του ρυθμού 949. Ρυθμός 949.
7: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: διάφορα.
1: Νέα κυκλοφορία.
2: Έρχεται η πιο πολύ αναμενόμενη κινηματογραφική εμπειρία της χρονιάς. Ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την επική Οδύσσια του Ομήρου στη μεγάλη οθόνη. Κύκλοπες, σιρήνες, θεοί και ήρωες σε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές παραγωγές όλων των εποχών. Δες την Οδύσσια στα Village Cinemas. Η προπόληση έχει ξεκινήσει. Κλείστε τα εισιτήριά σας στο villagecinemas.gr.
3: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
4: Και το πρωί το πάμε τάπα.
5: Εσείς είδατε πόσο γρήγορες είμαστε.
6: Βεβαίως.
5: Γρήγορες, είπα, συγγνώμη.
6: Ψυχές, παρουσίες.
3: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
7: Πόσα! Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
8: Είμαι η Αναστασία και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
9: Σπάστε τα όλα απόψε, να μην μείνει τίποτα. Γράψτε τα.
10: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
11: Έχω αδειά βροχή, καρδιά που μ' ανεβάζει.
3: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
10: Μόνο επιτυχίες.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Απλά ο καλύτερος.
3: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και είμαστε εκτός ρυθμού. Όπως κάθε Τετάρτη, 8 με 10.
4: Θέλω τόσο να σε δω. Κι όλο λέω πως δεν θα τρέξω.
5: Ο ρυθμός τα σπάει!
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
2: Πόσα! Ο ρυθμός είναι κορυφή. Δεν αλλάζει.
6: Είμαι ο Γιάννης Πλούταρχος και ο ρυθμός 949 είναι η καλύτερη παρέα.
7: Αχ, κορίτσι μου, στους χτύπους της καρδιάς μου.
8: Είμαι η Διαδάμου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Παιδιά, είδα όνειρο ότι ήμασταν, λέει, όλοι μαζί στη Σαντορίνη.
1: Α, ωραίο σημάδι είναι αυτό. Τέλειο.
2: Και μετά ξύπνησες.
0: Ναι.
3: Δεν είναι όνειρο. Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Έλα να πάμε στο νησί.
5: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μια πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.
7: Κι αν η καρδιά σου

0: Νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Ναι! Για το πρωί το πάμε τάπα.
3: Θα πάω εγώ τώρα ολοζώντανη και θα πω.
4: Καταψύξτε με.

0: για ρυθμό.
1: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
2: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
3: Τάβλα καλή τα βανόταυλα.
4: Σύμπαν καλή, πάμε πρωί.
5: Ρυθμός θα σπάει. Ρυθμός 949.
6: Εσύ δηλαδή θα μάθει, εγώ πρέπει να είμαι παλιά να στα καλά αυτή τη στιγμή. Το μόντελ.
7: Δεν έχει καθρέφτη στο σπίτι.
6: Που να χωράω σίγουρα όχι.
0: Ακούω ρυθμό γιατί παίζει την καλύτερη μουσική και μα κάνει τα καλύτερα δώρα.
8: Αυτό είναι ο ρυθμό 949.
9: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν.
10: Ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
9: άκουσε χθε. Πε ρυθμό 949.
11: Το καλοκαίρι.
8: Παίζει δυνατά στο ρυθμό 949.
12: Μόνο επιτυχίε.
13: Νέα κυκλοφορία.

0: νέα κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Αυτός είναι ο σταθμός μου.
3: Η γυναίκα του του δηλητηρίαζε τον καφέ. Έπινε δύο καφέδες τη μέρα και είχε γίνει το στομάχι του ροδέλα.
4: Αγάπη μου, κι εγώ άμα σε είχα άντρες ένα, θα σε δηλητηρίαζα τον καφέ.
3: Αν ήμουν άντρες σου, άνα μου θα τον έπινα.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα!
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Απλά ο καλύτερος.
8: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω κι εγώ ρυθμό 949.
9: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949.

0: Ρυθμός Classics. Είναι τα τραγούδια, οι ιστορίες πίσω από αυτά, οι στιγμές που έγιναν μουσική.
1: Αγαπάω πάρα πολύ να τραγουδάω, αγαπάω πάρα πολύ τη μουσική. Όταν το ταλέντο συναντάει την προσωπικότητα και τη δουλειά, δεν μπορείς να αποτύχεις.
0: Τρεις δεκαετίες, μία φωνή, μία διαδρομή που άφησε το αποτύπωμά της στο ελληνικό τραγούδι. Αντώνης Ρέμος, στο Ρυθμός Classics. Αποκλειστικά στο κανάλι του Ρυθμού, στο YouTube. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
2: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Έχει τους πιο γαμπάτους διαγωνισμούς.
1: Έλα να πάμε στο νησί. Ο ρυθμός, η κολλητή και εσύ.
3: Ο πατής, έλα, ήρθε η αρμύρα, το νιώθω το Αιγαίος.
4: Έτος ονειρεύομαι μια βαρκά να σου φτιάξω και να σε πάρω Γιάννη μου, να πάμε για την τάξη.
3: Χαμός, έλα, μέρα σου θα αλλάξω.
5: Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
0: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
6: Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούω και εγώ ρυθμό 949.

0: Μια
1: φτιάξα τα τζιμπράγκαλα μου, έρχομαι μαζί σας για κάμπινγκ. Not.
2: Όχι,
1: όχι, βέβαια. Τι είναι αυτό που σε αποτρέπει? Άνεση. Ποια άνεση έχει στο κάμπινγκ?
3: Καμία, στο λέω εγώ.
1: Που στριμοκολιάζεσαι μέσα, που έχει ζέστη,
3: να
1: που σε τρώνε τα κουνούπια,
3: ναι.
1: Που δεν θα κατουρίσει να σε πιάσει κανένα κόψιμο και να
3: τρέξει.
1: Γιατί όταν νοικιάζω καμπάνα δεν μπορώ να είμαι στην παραλία?
2: Ναι, μπορείς. Μη μου καταρρύπτε.
1: Θέλω, αγάπη μου, να πάω διακοπές. Να μου στρώνουν τα κρεβάτια. Να μου φέρουν τα φαγητά στο πιάτο. Να μην κάνω τίποτα. Μην σηκώνω την κολάρα μου από την καρέκλα.
2: Πήγαινε πρώτα, κάνει λίγο κάμπινγκ. Ζήστο και αυτό το
1: χώμα. Έχω κάνει πάρα πολύ. Πολύ κάμπινγκ στη ζωή μου.
2: Ωραία. Και μετά κάνε και το άλλο.
3: Και δεν ήμασταν αποτελέσματα.
2: Κάνε και το άλλο.
1: Όλο το βιός μας φορτώναμε για να πάμε στο κάμπινγκ στη Θάσο. Δεν μου αρέσει τίποτα.
4: Πάμε πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949. Όλη η Αθήνα ακούει ρυθμό 949.
2: Και το πρωί το πάμε τάπα.
3: Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τάπλα καλή τα βανόταπλα. Τα βανόταπλα. Καήμενε.
2: Σύμπαν καλή. Πάμε πρωινό.
4: Το ραντάρ του ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
5: Πόσα! Είμαι κολλημένη με ρυθμό.
6: Όλη μέρα ρυθμός.
7: Είμαι η Κατερίνα Λιόλου και ακούω και εγώ ρυθμό 949.
8: Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
2: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
8: Να σε δω, να σε δω, να σε καρώ.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: Παιδιά, ποιος είναι μέσα για Σαντορίνη?
1: Μέσα, μέσα.
2: Ποιος πληρώνει?
3: A few moments later.
0: Χάλασε γραμμή.
2: Όχι, απλώς σκεφτόμαστε.
4: Μη το σκέφτεσαι πολύ, έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
5: Έλα να πάμε στο νησί, έλα να πάμε στο νησί.
6: Ο Ρυθμός 949 σε στέλνει στη Σαντορίνη. Πώς? Μόλις ο αγαπημένος σου παραγωγός δώσει το σύνθημα, βγες στον αέρα, τραγούδα το αγαπημένο σου νησιώτικο και φύγε με τους κολλητούς σου για Σαντορίνη. Σε περιμένει ένα μοναδικό τριήμερο στο Villa Angelica. Μία πολυτελής, πλήρως εξοπλισμένη βίλα με θερμενόμενο τζακούζι για στιγμές χαλάρωσης και απόλαυσης. Και δεν σταματάμε εκεί. Σου κάνουμε δώρο και τακτοπλοϊκά εισιτήρια με την Golden Star Ferries. Η Golden Star Ferries σας ταξιδεύει όπως πραγματικά σας αξίζει.
4: Έλα να πάμε στο νησί. Ο Ρυθμός, η Κολλητή και εσύ.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Όλη η Αθήνα ακούει Ρυθμό 949.
7: Ήμασταν το booster σας.
8: Το energy booster σας.
9: Ωρε booster μου. Ο Ρυθμός τα σπάει.
4: Το ραντάρ του Ρυθμού 949 έχει χαρίσει περισσότερα από 60.000 ευρώ μέχρι τώρα.
10: Ο Ρυθμός είναι κορυφή.
11: Δεν αλλάζει.
12: Είμαι η Ρία Ελληνίδου και ακούω και εγώ Ρυθμό 949.
13: Πρώτη θέση στην καρδιά μου έχει ο Ρυθμός 949.
14: Πρώτη θέση στην καρδιά μου.
4: Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.